Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές?

0: ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Τις Παρασκευές θα σας πηγαίνω έτσι με χαρά. Ναι, γιατί άμα τελειώνει αυτό που έχει αρχίσει, του έχεις μια χαρά. Γενικώς, ειδικώς στις Παρασκευές. 5 Ιουνίου είναι σήμερα, 6 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε, μην κουνήσετε ρούπι. Μα και γιατί να φύγετε δηλαδή, τόσος κόσμος έρχεται, εσείς που θα πάτε? Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, Κρέτα One 102,3. Αν αναρωτιέστε από πού έρχεται αυτή η υπέροχη μελωδία, όχι, θα εντρυφήσετε στους συνδικούς, ναι, ρυθμούς, πολιτισμό, έρχονται σου λένε οι άλλοι εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Θα μάθεις τζαϊχό και θα το χορεύεις απίθανα. Έτσι βρε, δεν μας είπανε? Τώρα που θα γίνει το αεροδρόμιο που θα συνδεθεί απευθείας με το νέο Δελχή και θα έρχονται αυτό και θα σταματάνε λίγο και μετά θα πάνε αλλού, γιατί λέει δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας τους να μένουν σε ένα μέρος και να γυρίζουν γύρω γύρω, θέλουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, ακούτε, ακούτε να μαθαίνετε. Γιατί μην το βλέπεις τώρα ήρεμα ήρεμα που το χαλαρώνεις, θα έχουμε αλλαγές. Βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη. Σου λέει ο άλλος 50.000 κόσμο κάθε μήνα πωλείται στη Γερμανία. Αρχίζουν και υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σε οικονομίες που μέχρι τώρα κρατούσαν γερά. Δηλαδή βλέπεις με τι ταχύτητα τους ρυθμούς αλλάζουν τα δεδομένα, και από εκεί που νόμιζες ότι ήξερες, την επόμενη μέρα δεν μπορείς τίποτα να προβλέψεις. Οπότε μάθε τζαϊχό. Μη σου πω μάθε και κινέζικα. Γενικά μάθαινε εσύ, αλλά μάθαινε από εκεί. Ας τους αυτούς, αυτούς τους έμαθες. Ξεκίνα να μαθαίνεις από την άλλη πλευρά. Αντώνη, ψάξε να βρεις το βίντεο με τον Kim Jong-un που πήγε χθες να δώσει ένα κύπελο σε ένα τελικό γυναικείας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Είναι δύο ποδοσφαιρικές γυναικείες ομάδες οι οποίες έπαιξαν μεταξύ τους και έχει κάνει το γύρο του κόσμου το βίντεο που πάει να τους δώσει το κύπελο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι παραλογισμός. Ένας κανονικός άνθρωπος, αν κάτσει να το δει αυτό, εκτός ότι ας πούμε αν δεν είσαι στις σκαλές σου, γίνεσαι αυτόματα στις σκαλές σου, διότι με τόσο γέλιο που ρίχνεις φτιάχνεσαι. Πήγε μέσα στο γήπεδο, δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, τα λευκά αυτές ντυμένες. Οπότε αυτός πήγε να τις χαιρετήσει και να τους δώσει το κύπελο. Και η μία μετά την άλλη ξελιγωνόταν στο κλάμα. Ήταν μια φοβερή εικόνα. Είναι υποχρεωτικό να κλαις. Δηλαδή, πώς εδώ πρέπει πολύ σοβαρά να σταματήσεις μπροστά από τον ηγέτη και να δώσεις χέρι, έτσι, με μια σεμνότητα και όλα τα σχετικά στην κανονικότητα. Μην βλέπεις τώρα ότι έχουμε ζήσει και κατά καιρούς με σαγιονάρες και Ελληνά πατελόνια. Σου λέω την κανονικότητα. Στην Βόρεια Κορέα πρέπει να κλαις. Και άλλη μόνο όσα δεν κλάψεις και δεν σπαράξεις το κλάμα, διότι τα επόμενα λεπτά δεν ξέρεις, ας πούμε, αν θα ξαναδείς το φως του ήλιου. Είναι μια συγκλονιστική εικόνα και είναι μια συγκλονιστική εικόνα. Αν το δεις κοινωνιολογικά ή πολιτικά, να σκέφτεσαι τι στα κομμάτια γίνεται ακόμα σε τόσες γωνιές του κόσμου, και εμείς εδώ μιλάμε για πρόοδο και δορυφόρους και διασυνδέσεις και από την άλλη, το βρήκες, ρε φίλε. Είναι δηλαδή, αν μπορεί να το πάρει και ο Μάστο Τσουρουνάκης να το δείξει εκείνη. Γιατί είναι ένα πράγμα φρικτό, θλιβερό, και από την άλλη τόσο σε αφοπλίζει. Δεν βρίσκεις λέξη. Μία-μία τη χαιρετούσε, μία-μία κατασπάραζε στο κλάμα. Μου έχεις βάλει και τα κινέζικα. Παίζει, έλα ρε, παίζει τώρα να το βάλω. Και εσείς που τα ακούτε τώρα, άμα θέλετε να το δείτε, γιατί τέτοια θα αρχίσουμε να κάνουμε σιγά-σιγά. Δεν φτάνει να βλέπετε μένα με το πουκαμισάκι. Θα σας βάζουμε και εικόνα. Θα σας το κάνουμε εκπομπή σε λίγο κανονική τηλεοπτική. Κρέτα1.gr. Πηγαίνετε εκεί, βάλτε το μπλε κουμπάκι εκεί δεξιά για να βλέπετε. Να τις. Εδώ έχουν τελειώσει. Όχι, κάποιες κλαίνουν ακόμα. Θρυνού, ναι, αλλά να τον, έχει πάρει τη θέση του. Φίλε, τώρα αυτό είναι ανίκουστο, έτσι. Είναι ασύλληπτο. Άντι, να το. Εδώ είναι που πάει και τη χαιρετάει μία-μία και μία-μία σπαράζει το κλάμα. Να τη. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, πραγματικά. Και παράλληλα αναπηδούν. Μάθε να το κάνεις.
Καλημέρα σε όσους είστε εκεί έξω, καλημέρα σε όσους μας ακούτε, καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος έχει μια ωραία ένσταση, γιατί εμένα μου αρέσει που είσαστε ακροατές με αντίληψη και που αμφισβητείτε και που βάζετε και ζητήματα έτσι κριτικής. Καλημέρα, καλή δύναμη, όπως το είπε και ο Αρναούτογλου στην εκπομπή σου προχτές, ότι το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η δημοκρατία. Δεν μας έκανε ανάληψη όμως έτσι την καλημέρα μου. Ναι, το είπα αυτό. Το είπα αυτό και πολλοίς κόσμος με σταμάτησε και μου είπε ότι δεν ήταν μια έτσι δήλωση που πολύ άνετα την άκουσαν. Βέβαια, ο καθένας φέρει την ευθύνη των λόγων του και εκείνων που λέει. Αλλά ναι, το είπε. Εγώ κράτησα αυτό που ήθελα. Εγώ κράτησα τους 50.000 που απολύονται στη Γερμανία κάθε μήνα. Αλλά το έμπειρο αυτή του Γιώργου άκουσε και αυτό και καθόλου δεν του άρεσε. Ανάμεσα στα άλλα που ακούμε κάθε μέρα και καθόλου δεν μας αρέσουν.

Ο Αντώνης ο Τσαπίνος παίρνει το αίμα του πίσω, γιατί με αυτό το τραγούδι ήθελε σήμερα να ξεκινήσουμε, γιατί έτσι. Εγώ ήρθα και του είπα βάλει το Τζάι Χο από το Slumdog Millionaire, για όσους το θυμάστε, αν δεν το έχετε δει ακόμα να το δείτε, μια εκπληκτική ταινία που τότε είχε πάρει και Όσκαρ και γίνει χαμός. Αλλά σου λέει, φίλε, εγώ θα κάνω, να το, πάρ' το όλο δικό σου. Ο Μάνος ο Τζουρουνάκης είναι στη ρύθμιση της εικόνας. Οι τρεις σωματοφύλακες είναι εδώ. 281-0383-282 τηλέφωνο επικοινωνίας. Ιδάλλως, τον τρόπο εσείς τον ξέρετε. Με social media, με Facebook, Instagram, τα πάντα όλα. Εδώ οι καλημέρες φτάνουν και τις μεταφέρουμε. Εντός νομού 102,3. Εκτός creta1.gr, και από εκεί με δύο τρόπους μας βλέπετε και μας ακούτε. Με τι ξυπνήσαμε? Ξυπνήσαμε με αυτό που κοιμήθηκε ο Πρωθυπουργός. Ναι, ξυπνήσαμε με μια είδηση η οποία φαίνεται έτσι λίγο, δεν ξέρω τώρα, καίγεστε, αλλά εγώ θα σας την πω. Δεν περιμένατε να δείτε ποιος θα είναι ο γραμματέας στην Νέα Δημοκρατία μετά και από τις προηγούμενες εξελίξεις? Λοιπόν, φαίνεται πως πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Αμερική, ένα προσωπικό ταξίδι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αφορά στην κόρη του, η οποία φοιτά σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο εκεί, έπρεπε να πάρθουν, λέει, συγκεκριμένες αποφάσεις. Δεν πήρε αποφάσεις για το αν ή όχι θα προχωρήσει σε προώρες εκλογές. Μην το περιμένετε ακόμα αυτό. Παρόλο που οι πιέσεις οι οποίες ασκούνται και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται δημοσίως έχουν αυτή την εντατικοποίηση, και όλοι νομίζουν ότι πάμε, ας πούμε, στον ευνηδιασμό του Σεπτέμβρη, που θα δώσει παροχές, θα κάνει συζήτηση στη ΔΕΘ και εκεί θα ανακοινώσει πρόωρες εκλογές για τον Οκτώβριο. Να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι κανείς αυτή την ώρα μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα ισχύσει το ένα ή το άλλο σενάριο. Δηλαδή, ακούω και πολύ κόσμο, και το πιστεύω από ειδικούς οι οποίοι αναλύουν και έμπειρους σε αυτές τις περιπτώσεις, να λένε ότι ναι, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, και με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα και με αυτή την κατάσταση και με αυτή την εικόνα, ο Πρωθυπουργός να πατήσει τον γκάζι. Άλλωστε, όλα δείχνουν ότι αυτή την ώρα το κλίμα είναι απολύτως προεκλογικό. Δηλαδή, και είδατε, αν θυμάστε, ας πούμε, και την δήλωση του Προέδρου της Τέρνα στο συνέδριο των Χανίων, που έκανε έτσι μια πολύ σωστή παρέμβαση, ότι έχει κουράσει αυτό και την ανάπτυξη του τόπου, την όποια, και την πρόοδο, όσο αυτό έχει να κάνει με τις εργασίες, με την παραγωγή. Διότι αυτό το ότι είσαι συνεχώς σε ένα παρατεταμένο προεκλογικό κλίμα δεν αφήνει και τα πράγματα να ρέουν κανονικά. Δημιουργούν αναχώματα. Οπότε είπε, ή αφήστε κάτω τα μολύβια να πάμε σε εκλογές να τελειώνουμε, ή ας επικρατήσει η ηρεμία και ας δουλέψουμε, και όταν θα γίνουν εκλογές, όποτε αυτές ανακοινωθούν, τότε το βλέπουμε. Αυτό που ισχύει πάντως τώρα είναι ότι η μία πλευρά δηλώνει ότι ναι, πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Έχουμε τις δύο ανακοινώσεις των κομμάτων. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει τρίτη. Θα πάμε και σε αυτά σε λίγο. Όσο αυτό αφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Ή το άλλο σενάριο λέει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Εκλογές στην ώρα τους, το 27. Τώρα θα είναι Μάρτιος, θα είναι Απρίλιος. Θα δείξει αυτό σίγουρα πάντως πριν την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρώπη.

Και τοπικά λέει τώρα, όπως έρχονται τα διαβάζω, να ξέρετε, δεν φιλτράρω, δεν κάνω τα δικά μου. Είμαι οπαδός της λογικής ότι τα μηνύματα έρχονται και διαβάζονται κατευθείαν. Και τοπικά τώρα λοιπόν, επέτρεψέ μου να σου πω ότι με έκανε μεγάλη εντύπωση η δημοσκόπηση για το Δήμο Ηρακλείου. Τι να σχολιάσουμε? Μάλλον σχολιάστηκε πάρα πολύ η δημοσκόπηση του σταθμού σας και τρέχουν και δεν φτάνουν σήμερα για να μαζέψουν ό,τι μπορούν. Το θέμα, ξέρεις όμως, είναι ότι τα όσα γράφουν οι δημότες κάτω από τις αναρτήσεις των δημοσιεύσεων της δημοσκόπησης. Ναι. Την είδες αυτή τη δημοσκόπηση? Δεν προλαβαίνεις εσύ, κοίτας τη θάλασσα τώρα, έχεις τα δικά σου προβλήματα. Ναι, λοιπόν, μια δημοσκόπηση, και εμείς κάναμε εδώ την ψηφιακή ψηφοφορία πριν από λίγο καιρό, που τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Ρωτάγαμε για το Δήμο Ηρακλείου, για τον Αλέξη Καλοκαιρινό, εδώ στο Κρέτα Ουάν, αν θα τον ξαναψήφιζε ο κόσμος, διότι εκείνος θέλει να ξανακατέβει στις εκλογές. Και τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά κατά του να τον ξαναψηφίσουν, και μάλιστα με μια σειρά, έτσι, επιχειρημάτων και σχολείων. Προκύπτει λοιπόν τώρα μια δημοσκόπηση η οποία έρχεται από τηλεοπτικό τοπικό μέσο εδώ στην Κρήτη, και νομίζω ότι έχει μια εικόνα που λέει ότι ο κόσμος σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι απογοητευμένος. Υπάρχει όμως και ένας κόσμος που πιστεύει, ας πούμε, ότι είναι σε καλή κατάσταση το πράσινο, για παράδειγμα. Το έχει ζει. Εμένα στη Δημοκρατία που μένω έχει κάτι ωραία, αυτά που λέγαμε στο χωριό μας, δεν ξέρω πώς τα λέτε εδώ στην πόλη που είστε πιο εξελιγμένη. Έχει κάτι φυτά με λευκά λουλούδια. Εμείς τις λέγαμε σφάκες. Ποια είναι η ετυμολογία της λέξης φάκας στην καλή ελληνική γλώσσα? Δεν ξέρω πώς τα λέτε εκεί, αλλά εμείς τα λέμε έτσι εκεί. Εδώ, λοιπόν, αυτές έχουν τόσο πολύ απλώ τα κλαδιά τους επί της δημοκρατίας, που δεν μπορείς να περπατήσεις στο πεζοδρόμιο, βγαίνεις στο δρόμο. Είναι ακριβώς απέναντι από το τρίτο, άμα θέλετε να σας πω, ας πούμε, μην νομίζετε ότι λέω κάτι γενικά, ειδικά. Είναι εκεί απέναντι. Και έτσι καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του πεζοδρομίου. Μα με παιδικό καρότσι περνάς. Μα πεζός είσαι. Μα με ειδικές ανάγκες με κινητικά προβλήματα είσαι. Δεν μπορείς να περάσεις από το σημείο, πρέπει να κατέβεις στο δρόμο. Με έχει πολλοί κόσμος ενοχλήσει και μου λέει: πες μωρέ εκεί στο Δήμο, ας πούμε, να έρθουν να τα κλαδέψουν και αυτά. Ακούσατε και χθες τον προφήτη Λία, σε μια περιοχή, ας πούμε, που είναι το κάστρο, που πέρσι κάηκε. Κάηκε. Θυμάστε τότε που έτρεξε ο Δήμαρχος και έκανε τον πυροσβέστη. Δύο φορές έκανε πέρυσι τον πυροσβέστη. Μια ασθενετικά τύχη παίζει να έσβηνε τη φωτιά. Pop Patrol. Και τη δεύτερη, στον προφήτη Λία έτρεχε και εκεί να τα σβήσει. Χθες μας είπε ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκεί ότι έχουν θεριέψει τα κλαδιά. Εν τω μεταξύ, έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου, έτσι. Και η βασική υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να πάει να καθαρίσει τα οικόπεδα τα οποία είναι με ξερόχορτα. Δηλαδή, κυνηγάμε τους ιδιώτες. Και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να δώσει το παράδειγμα. Ή, εν πάση περιπτώσει, το Δήμο Ηρακλείου, για να μην τους αδικούμε όλους, δεν δίνεται το παράδειγμα. Μας είπε χθες εδώ ο άνθρωπος της κοινότητας του προφήτη Λία ότι τους ζητάνε να γίνουν εκδηλώσεις εκεί και εκείνος το αρνείται, διότι λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνο με τόσα ξερόχορτα να λαμπαδιάσει ο τόπος και να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Προφήτη Λία. Δημοκρατίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παραλιακή. Αλλά ο κόσμος πιστεύει ότι του αρέσει το πράσινο, ας πούμε, ότι πάει καλά ο Δήμος με το πράσινο. Στο ποσοστό που το είπε σε μία δημοσκόπηση. Τι έγινε λοιπόν μετά από αυτή τη δημοσκόπηση, για να το τελειώνουμε λίγο, γιατί καταντήσει να γίνει τα σόβαρο. Στο Δήμο Ηρακλείου, οι σύμβουλοι επικοινωνίας και ο Δήμαρχος καταλάβανε ότι είναι μια καλή δημοσκόπηση. Ότι είναι καλύτερη από το βρυσίδι που τρώνε στα social media, εν πάση περιπτώσει. Σου λέει, εκεί μας περνάνε γενναίες 14. Ό,τι και να γράψουν, ό,τι και να αναφέρουν από κάτω, γίνεται το σύστρελο. Γράφει κόσμος, αντιδρά αυτό. Δεν περνάει τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να τους πεις. Από κάτω ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Γιατί βάζει ζητήματα καθημερινότητας. Οπότε, βιώνοντας αυτή την εικόνα, όταν δουν ένα κόσμο, ας πούμε, έστω και στο ποσοστό του 10, 15, 20%, να λέει, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι το πράσινο πάει καλά στο Δήμο Ηρακλείου, ας πούμε. Εντάξει, οι άνθρωποι δηλώνουν ευχαριστημένοι. Από τη μία είναι αυτό, και από την άλλη είναι ότι πρέπει να δηλώνουν ευχαριστημένοι, διότι πρέπει να ενισχύουν και να υποστηρίζουν το αφήγημά τους. Δηλαδή, αν δεν έκαναν αυτό, η επόμενη λύση ήταν να βγουν και να πούν: δυστυχώς αποτύχαμε. Πώς το είχε πει το ιστορικό, δυστυχώς επτωχεύσαμε, και να το πούνε στα 2 χρόνια. Αν όμως αυτό το ομολογήσουν
και πούν ότι προφανώς και δεν έχουμε καταφέρει να ρυθμίσουμε την καθημερινότητα, να μαζέψουμε σκουπίδια, να φτιάξουμε δρόμους, να φωτίσουμε πόλη, να κάνουμε τα βασικά. Γιατί προσέξτε τώρα, εδώ μιλάμε για το basic, έτσι. Ξεκινάμε από τη βάση. Να κάνουμε τα βασικά για να αρχίσουμε μετά να οραματιζόμαστε, ας πούμε, μια Ηρακλιάρα. Να την κάνουμε ωραία. Να την κάνουμε προσβάσιμη, να την κάνουμε πολλάρα, να είναι ελκυστική, να θέλει ο άλλος να έρθει χειμώνα-καλοκαίρι, να έχει ωραίους δρόμους, να έχει πεζοδρόμια, να γίνουν καινούργια έργα, γιατί τα χρειάζονται. Δεν μπορεί να ξυμνούμε ακόμα τον κουράκι από το γερό εκείνο που έκανε 5-10 κολυβό έργα, καλά έργα, στην παραλιακή, από εδώ από εκεί, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και από τότε, ας πούμε, μετά από μία. Τι άφησαν οι υπόλοιποι? Αφήσανε μία πεζοδρόμηση. Το κέντρο, ας πούμε. Ωραία. Δύο. Τρία. Ποιο είναι το τρία? Δηλαδή έρχεσαι δήμαρχος και παλεύεις δύο χρόνια να βάλεις λίγο νερό και να κόψεις δύο κλαδιά και να μαζέψεις πέντε σκουπίδια και αυτό θα είναι ο αγώνας σου όλος? Και μετά γίνεται μια δημοσκόπηση και σου λέει ο άλλος, εντάξει, καλά το βλέπω το πράσινο, και εσύ βγαίνεις και πανηγυρίζεις? Δηλαδή πώς ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με τον Κιμ Γιονγκ που παραλυρούσαν οι ποδοσφαιρίστριες και χοροπηδούσαν την ώρα που τον έβλεπαν και έκλαιγαν? Κάτι ανάλογο τώρα μου βγάζει εμένα αυτή η εικόνα στη Λότζια. Δηλαδή αυτό για σας είναι η κανονικότητα? Να μπαίνει μέσα ο δήμαρχος και εσείς να παραλυρείτε κλαίγοντας για να μην έρθετε σε επαφή με την κανονικότητα και την καθημερινότητα? Η καθημερινότητα δεν είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει, που πανηγυρίστηκε στη δημοσκόπηση. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, είχε πει ο Ντάριο Φω. Αλλά μετά και από αυτό πρέπει λίγο να πάμε λίγο παρακάτω την κουβέντα και να παλέψουμε όλοι, ο καθένας από όπου μπορεί και με ό,τι δυνάμεις έχει, να κάνει το καλύτερό του. Μα πόλη είναι αυτή, μα τόπος είναι αυτός, μα Κρήτη είναι αυτή, μα σπίτι του είναι αυτό. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω να γίνεται δουλειά και χάνεται και πολύτιμος χρόνος. Χάνεται χρόνος από όλα εκείνα που βλέπεις να συμβαίνουν γύρω σου. Εδώ μιλάμε για κοσμογονικές αλλαγές. Μιλάμε για πόλεις που έχουν κερδίσει τεράστια στοιχήματα. Μιλάμε για πόλεις σε όλο τον κόσμο που είναι φιλικές και ελκυστικές στον κάτοικό τους, που γουστάρει να μένει και γουστάρουν και άλλοι να έρθουν να μένουν μαζί του. Αυτά τώρα δεν τα βάζουμε καν ως συζήτηση, έτσι. Δηλαδή, συζητάμε δύο χρόνια στο Δήμο Ηρακλείου αν θα μαζέψουμε τα σκουπίδια. Μαζέψτε τα, ρε παιδί μου, να πάμε παρακάτω.

0: Είσαστε ακροατές τζιμάνια, σας το δίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάλια μου λέει πικροδάφνη, τη λένε εδώ στην πόλη, τη σφάκα του χωριού. Κατάλαβες. Λοιπόν, δήμαρχε τις πικροδάφνες στην Λεωφόρο Δημοκρατίας. Άντε, αφού σας λένε οι δημότες ότι είναι ευχαριστημένοι με το πράσινο, περάστε να μας κλαδέψετε και εμάς, να μην περπατάμε στο δρόμο να μας πάρει κανένα λεωφορείο φαλάκι να τρέχουμε. Θέλουμε να μένουμε στο πεζοδρόμιο. Απέναντι ακριβώς από το τρίτο. Εκεί όπου και σήμερα οι οικογένειες είναι συγκεντρωμένες για τα παιδιά που δίνουν μάθημα. Δεν μπορώ να του στείλω και στην Κνούσου. Έβγαλα τώρα εγώ δρομολόγια του Δήμου. Ναι, για το συνεργείο έτσι του Πρασίνου. Για να μ' αρχίσετε όλοι να με τρέχετε. Εγώ του έστειλα Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εσύ θες τώρα Λεωφόρο Κνούσου. Αν ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, δεν θα πάρουν ρεπό ούτε το 15 Αύγουστο, έτσι όπως τους βλέπω. Λοιπόν, αυτό είναι το. Ξεστρατήσαμε. Τον Κυρενάκη πήγα να σας πω εγώ τι θα κάνει ο άλλος γραμματέα. Με πήγατε να κλαδεύω πικροδάφνια στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Και με τη δημοσκόπηση τώρα, εντάξει, να σοβαρευτούμε λίγο. Αυτό που ήθελα να πω, γιατί σαν τη σοβαρότητα δεν έχει. Πού να το ξέρε ο νομάρχης αυτός, ο Γαρεφαλάκης, ότι θα τον επικαλούμασταν τόσες φορές στο μέλλον. Με αυτή τη φοβερή φράση που είχε πει τότε. Νομάρχης Ηρακλείου ήταν ο Γαρεφαλάκης. Πώς έλεγε αυτό το θρυλικό έτσι, και τότε γελούσαμε με μηχανία οι δημοσιογράφοι στην περιφέρεια. Σαν τη σοβαρότητα λέει δεν έχει. Και δες πώς κολλάει τώρα παντού έτσι. Δηλαδή όπου και να το βάλεις αυτό κάθεται. Έλεγα για τα απορρίμματα. Εγώ κόβω δρόμο από την Αλικαρνασσό για να φτάσω στη βιομηχανική περιοχή. Γιατί αν πας από την γέφυρα και προσπαθείς να ανέβεις την Καράτζη, γίνεται ο βίος αβίωτος το πρωί με τους εκατοντάδες που σπέβδουμε να πάμε στη δουλειά μας εκείνη την ώρα. Σε αυτήν εδώ την άλλη πόλη που έχει αναπτυχθεί, τη βιομηχανική περιοχή, που δεν πάει να τα λέμε εμείς. Δεν πάει να λέμε ότι είναι μια άλλη πόλη, δεν πάει να λέμε ότι ζητάμε συγκοινωνία, δεν πάει να λέμε ότι θέλουμε τακτικότερα δρομολόγια. Άνθρωποι ενός κατώτερου Θεού εξακολουθούμε να μένουμε και για την περίφημη αυτή διοίκηση η οποία διοικεί τη βιομηχανική και προφανώς και για εκείνους οι οποίοι έχουν αυτές τις εταιρείες που φτιάχνουν τα δρομολόγια για την αστική μας μετακίνηση. Κόβω λοιπόν εγώ δρόμο και πάω από την Αλικαρνασσό. Σήμερα λοιπόν βρήκαμε μπροστά μας απορριμματοφόρα. Και δεν ξέρω τώρα εκεί πάνω στον πανικό να μαζευτούν σκουπίδια, να παραμείνει έτσι η καλή αίσθηση στη λότζια μέσα και απ' έξω δεν υπάρχει, ότι όλα πάνε καλά. Πρέπει να τα έχουν έτσι λίγο όλα βάλει με φόρα. Βάζουν δρομολόγια που είναι πάνω σε ώρες αιχμής. Πάνε σε περιοχές που εκείνη την ώρα υπάρχει ένας έντονος κυκλοφοριακός φόρτος. Νομίζω ότι εκεί χρειάζεται ένας καλύτερος προγραμματισμός. Γιατί και εμείς με τα λεπτά παίζουμε για να φτάσουμε στις δουλειές μας. Το να σου ξεφυτρώνεις με ένα απορριμματοφόρο που θα έπρεπε να είχε περάσει τα ξημερώματα. Και όχι στις 8 παρατέταρτο, ας πούμε, από τον κεντρικό δρόμο της Αλικαρνασσού. Δεν το λες προγραμματισμό. Δηλαδή. Εντάξει, μην τα ισοπεδώσουμε και όλα τώρα για ένα κλικ. Κανονικότητα. Βγάλετε καλούς προγραμματισμούς. Τα απορρίμματα μαζεύονται το βράδυ. Και σε κάποιες περιοχές, αν χρειαστεί, με έκτακτα δρομολόγια, μια και δύο φορές μέσα στην ημέρα, όπως στο κέντρο. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά μην τα κάνουμε τώρα. Τον καταβλισμό των ιδέες που δημιουργήθηκε στο οικόπεδο εκεί που ήταν να γίνει το δικαστικό μέγαρο, που ήταν να γίνει το πάρκινγκ των ελεύθερων θέσεων, που ήταν να έρθει ο Φλωρίδης να μας πει και μας το είπε, και που είναι ωραίος χώρος, έχει γίνει καταβλισμός εκεί, μείνει. Άξι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να το δούμε λίγο τώρα έτσι εδώ, να το συζητήσουμε. Άμα πάρουμε εμείς ένα τροχόσπιτο, να το πάρουμε μισό-μισό. Γουστάρεις. Να πάμε να το βάλουμε, ρε παιδί μου, πού θες να πάμε να το βάλουμε. το κάτσουμε έτσι. Βρέσουμε ένα ωραίο τόπο που να θες να το βάλουμε στο Αρίνα, τον Καρτερό, πού θες να πάμε να το βάλουμε. Αλλά στη θάλασσα μπροστά, έτσι, μην τα λέμε. Εκεί που γουστάρουμε, εν πάση περιπτώσει. Το βάλουμε. Βάλουμε και δύο καρέγκλες, αν βάλουμε και μια ψυσταριά. Αν κάνουμε 5-6 ωραίες πασετούλες που σ' αρέσουν, ναι. Να την αράξουμε και βάλουμε τις μουσικές μας. Να πλώσουμε και τα πουκάμισά μας έτσι να αερίζονται ωραία, να μην χρειαστεί να τα πλένουμε συχνά. Εμάς, έτσι άμα το στοιχηματίσεις, σε πόση ώρα θα έρθουν να μας εμαζέψουν? Όχι, θέλω να το στοιχηματίσεις όμως. Πες μου. Και δικαίως δηλαδή. Οι άνθρωποι εδώ δεν λέμε γιατί γίνεται αυτό. Ούτε ποιες δύο μέρες, ρε φίλε. Στο μισάωρο πάνω θα σου έρθουνε. Αν έχουν δουλειά, θα σου έρθουνε σε ένα δύο ώρο, ας πούμε. Δεν θα προλάβεις να κάτσεις πέρα. Να πεις ότι εμένα εδώ μ' αρέσει, εδώ με εξυπηρετεί. Ήταν άδειο, δεν ενοχλώ κανένα. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Να την αράξουμε εκεί, ας πούμε, να λέμε δικό μας το παλάκι. Και άμα δεν μας πάρουν εκεί χαμπάρι, κάτσουμε να το κάνουμε το παλάκι έτσι. Και μετά με χρησικτησία θα λέμε, μου το είχε γράψει και ένας παππούς μου που ήταν εκεί από πάνω και είχε φτάσει μέχρι εδώ από κάτω και ήταν δικό μου. Άλλη ιστορία αυτή. Δεν είναι της ώρας. Αλλά δεν θα έρθουν να μας μαζέψουν. Θα έρθουν. Γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε, υπάρχει σε διάφορες άλλες περιοχές και υπάρχει αυτή η ανοχή ή υπάρχει αυτή η αδιαφορία. Ούτε φιλετικά το λέω, ούτε ρατσιστικά το λέω. Βαρέθηκα πια να κρατάμε έτσι τους ίσους τόνους σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, βεβαίως, είναι μια μειονότητα. Ναι, να την προστατεύσουμε, ναι, να την πάμε στο σχολείο, ναι, να την εντάξουμε στην κοινωνία, ναι, να τη χρηματοδοτήσουμε, ναι, να τη βοηθήσουμε, ναι, να την υπερασπιστούμε. Χίλια ναι. Χίλια ναι. Και άλλα χίλια ναι. Αλλά ρε, παιδί μου, αυτή η λογική όπου υπάρχει έτσι μια γωνία, είτε είναι στον Καράβολα. Άλλο εκεί στο πάρκινγκ, είτε είναι εδώ στην Αντιστάσεως που το είδα χθες. Πάμε, βάζουμε 10 πράγματα, βάζουμε και το πλισταριό, απλωνόμαστε. Αυτό, ρε παιδί μου, δεν επιτρέπεται. Είναι παράνομο. Κατάλαβες. Θέλουμε να ζούμε σε μια πολιτεία με νόμους, να τους σεβόμαστε όλοι, να το συμφωνήσουμε, να πάμε όλοι παρακάτω. Ή γουστάρουμε να κάνει ο καθένας το δικό του. Αλλά αυτό το άλλο μέτρο και άλλο σταθμό, δηλαδή από εκεί εχθές, προχθές, δεν πέρασε κανένας της ελληνικής αστυνομίας. Δεν πέρασε κανένας της δημοτικής αστυνομίας. Δεν πέρασε κανένας της δημοτικής αρχής που διεκδικεί και το σημείο για να το κάνει και καλά χώρο στάθμευσης προσωρινής για όλους εκείνους που δεν έχουν που να βάζουν τα αυτοκίνητά τους. Δεν το έδωκε κανείς. Ή ήταν όλοι μαζεμένοι στη Λότζα και πανηγυρίζαν για τη δημοσκόπηση. Και έχουμε και μισθοφυρέου σήμερα. Έρχεται ο Σαμαράς, σου λέω. Άλλη μεγάλη κουβέντα αυτή. Να την κάνουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και ερχόμαστε εδώ για τα υπόλοιπα.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 34 λεπτά μετά τις 8, ξυπνάμε σιγά σιγά και οι περισσότεροι βεβαίως βρίσκονται ήδη στο χώρο της εργασίας τους. Άλλοι βρίσκονται στο δρόμο, καλή δύναμη, υπομονή και προσεκτικά. Άλλοι βρίσκονται στον ΒΟΑΚ, εκεί θα χρειαστεί περισσότερη υπομονή σε κάθε περίπτωση. Θέλω όμως να πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει πάψει να απασχολεί την τοπική ειδησιογραφία και όχι μόνο. Και αυτό αφορά στις ανεξάντλητες και με ιδιαίτερο φόρτο ροές, έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται και τα τελευταία 24 ώρα, μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, νοτίωσης Κρήτης, είτε αυτό αφορά στο νομό Ηρακλείου, είτε προς τα Χανιά, στη Γάβδο, ουκ έστειν αριθμός. Δηλαδή, ξεκινάμε το πρωί, μετράμε 30, 60, 80 και το βράδυ μπορούμε να φτάσουμε και στους 200, στους 300 και στους 400. Και φαίνεται ότι πια η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται μια κατάσταση που θέλει διαχείριση. Θέλει ένα οδικό χάρτη, το λέμε τα τελευταία 2 χρόνια. Οδικό χάρτη ζητάμε και οδικό χάρτη δεν βλέπουμε. 2 δομές ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης, μία στα Χανιά προσωρινής φιλοξενίας και μία στο Ηράκλειο. Στα Χανιά, στην Αγιά, φαίνεται πως δρομολογείται καλύτερα. Στο Ηράκλειο και μετά και από τις γνωστές εξελίξεις στις Μαλάδες, φαίνεται ότι έχει περιέλθει πάλι κουβέντα σε ένα τέλμα. Ασχέτως πως από τη μία η τοπική αυτοδιοίκηση αναζητά να βρει και ιδιωτικούς χώρους. Αυτό λέει το δικό μας ρεπορτάζ. Και από την πλευρά του Υπουργείου λένε πως αν δεν βρείτε θα επιτάξω ακόμα και δημόσιο κτίριο. Σήμερα είναι μια τηλεδιάσκεψη που πρόκειται να γίνει με την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης και δήμαρχος Ρεθύμνου. Καλημέρα κύριε Μαρινάκη.
1: Καλημέρα και εσάς, στους ακροατές σας.
0: Και είναι μια τηλεδιάσκεψη που θα λάβει χώρα μετά από την σχετική πρωτοβουλία που πήρατε, από την οποία τι προσδοκάτε και πώς αναμένετε να χειριστείτε και τη συζήτηση, διότι φαντάζομαι ότι δεν θέλετε απλά να κάνετε μια ακόμα συζήτηση για το πώς αυτή την ώρα η κατάσταση διαμορφώνεται στην Κρήτη. Θα πρέπει να λάβετε και κάποιες αποφάσεις ή να διεκδικήσετε κάτι περισσότερο.
1: Κοιτάτε. Θεωρώ και είναι πεποίθησή μου ότι προηγείται της γνώμης η γνώση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς έχουμε την τύχη στην ΠΕΔ Κρήτη από πέρυσι να έχουμε ένα ειδικό σύμβουλο άμυστο, τον υποστράτηγο του Λευτέρη Ντουρντού, ο οποίος είχε διαχειριστεί όλη τη μεγάλη μεταναστευτική κρίση του Αιγαίου, τότε από τη Μυτιλίνη. Έχει φοβερή εμπειρία, παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις, καταγράφει όλες τις ροές, όλα τα γεγονότα. Και επίσης πρέπει να πούμε και στους ακροατές σας ότι υπάρχει υποδιαβούλευση το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο, το οποίο ξεκαθαρίζει, και αυτό είναι καλό για την Κρήτη. Ανοίγω μια παρένθεση, γιατί πέρυσι θυμάστε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει μόνιμη τεράστια δομή φιλοξενίας στην Κρήτη.
0: Καλά, πολλά έχουν εξαγγελθεί κατά καιρούς.
1: Ορίστε.
0: Πολλά λέει έχουν εξαγγελθεί κατά καιρούς.
1: Αυτό όταν το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Με συντονισμένες ενέργειες όλων και της περιφέρειας και των Δήμων, αυτό το πράγμα το ξεπεράσαμε. Σήμερα λοιπόν το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσουμε και θα εξηγήσουμε στους συναδέλφους τι προβλέπει, πολύ σύντομα προβλέπει το εξής, ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα παράνομα, με οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτομάτως εντός 7 ημερών θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός του. Εάν μεν είναι προς άσυλο, αυτός που μπαίνει στην Κρήτη θα πηγαίνει στη Μαλακάσα. Αν δε είναι για επιστροφή, υπάρχουν ήδη δομές σε διάφορες περιοχές νησιωτικής χώρας κατά κύριο λόγο, αλλά και όχι μόνο, που θα μπορούν να πάνε εκεί. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε σαν Κρήτη είναι να έχουμε 2 τόπους προσωρινής υποδοχής. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να γίνει μόνιμη δομή. Αυτό ξεπεράστηκε και προβλέπεται και ρητά και στο νομοσχέδιο αυτό. Εμείς λοιπόν αυτή την ενημέρωση που θέλω να κάνουμε στους συναδέλφους μας, για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς μια καλύτερη επαφή με αυτό που συμβαίνει, πρέπει να σας πω, γιατί κάνετε μια πολύ καλή εισαγωγή, ότι αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα μπρος αυτό που θα γίνει. Οι ροές θα είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το πρώτο πεντάμινο του 26 και έχουμε περάσει αριθμητικά το εξάμινο του 26. Δηλαδή ένα μήνα είμαστε περισσότεροι. Κατά ένα μήνα έχουμε ήδη, ενώ έχουμε μικρότερο διάστημα ενός μηνός, έχουμε περισσότερες εισροές. και βλέπετε ότι είναι θέμα καιρικών συνθηκών το φαινόμενο και όχι κάτι άλλο. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει κάτι άλλο, ότι το Χαφτάρ τον έχουν περιορίσει προφανώς με χρήματα και δεν μπαίνουν πολύ πλέον κατευθυνόμενοι προς τη Δυτική Κρήτη. Κάνουν οι διακινητές μια άλλη, έχουν βρει μια θαλάσσια επιλογή να πηγαίνουν μέσω της ΑΟΣ της Αιγύπτου. Και έτσι γι' αυτό η Ανατολική Κρήτη, όπως είναι καταγεγραμμένο και επίσημα, έχει πολύ μεγαλύτερη, αν θέλετε, να πω επισκεψιμότητα, εντός αγωγικών η λέξη, από λαθρομετανάστες. Οι ανθρώπους που ζητάνε, πραγματικά άσυλο, διότι ζουν σε χώρες που είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι. Αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ποιοι είναι τελικά εκείνοι που έρχονται, τι ταυτότητα έχουν και με τι ανάγκες φτάνουν μέχρι τα σύνορα της Ευρώπης. Γιατί είναι σύνορα της Ευρώπης, δεν έρχονται στην Κρήτη, δεν τους ενδιαφέρει αποκλειστικά η Κρήτη.
1: Μπορεί να μην τους ενδιαφέρει και καθόλου.
0: Ίσως και η Ελλάδα. Βεβαίως, έτσι όπως τα πράγματα τώρα διαμορφώνται και στην Ευρώπη και με ένα ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα στη Γερμανία, όπου χρηματοδοτεί τους μετανάστες για να φύγουν από τη Γερμανία, ενώ τους προσκαλούσε επί της προεδρίας της Άγγελα Μέρκελ, και εκεί τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν κατά πολύ σε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ερώτημα σε έναν άνθρωπο που δεν μασάει τα λόγια του, διότι τώρα εσείς έρχεστε με μια τηλεδιάσκεψη, θα έχετε τον κύριο Ντουρουντού που είναι έμπειρος και θα σας πει και πέντε πράγματα, αλλά αντιλαμβάνομαι, κύριε Μαρινάκη, ότι επειδή δεν είναι και ο ρόλος σας αυτό στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα ακούσετε πέντε πράγματα για τη διαχείριση. Αλλά εδώ έχουμε μια άλλη εικόνα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ βλέπουμε μια κατάσταση, ένα brand fair, το οποίο διεξάγεται ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και του Υπουργείου Μετανάστευσης. Μπορεί αυτό να μην λέγεται κανονικά, αλλά έτσι είναι στο περίπου. Κανένας δήμαρχος δεν θέλει δομή προσωρινής φιλοξενίας στα αυτοδιοικητικά του όρια. Η περιφέρεια λέει ότι δεν είναι αρμόδια να εμπλακεί σε αυτό το θέμα. Εμπλέκεται και δεν εμπλέκεται, είναι αυτό το ίξις αφίξις που το ρεπορτάζ τουλάχιστον έτσι το περιγράφει τον τελευταίο καιρό. Φτάσαμε στο αμήν με τη νέα ΣΥΣ στις Μαλάδες. Είχαν σχεδόν πέσει υπογραφές, είχαν γίνει αυτοψίες για να γίνει εκεί η δομή. Μετά και από τις αντιδράσεις του κόσμου και με την απόφαση του Σταύρου Γαβαλά, αυτή η κουβέντα τελείωσε εκεί. Πώς θα πάει η συζήτηση, εσείς τι θα πείτε στους συναδέλφους σας?
1: Κοιτάξτε, πρέπει ο καθένας να λαμβάνει τις ευθύνες του. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν ότι είναι πιο λογικό να είναι στο νοτικό λιμάνι 150 άνθρωποι στεβαγμένοι. Στο νοτικό λιμάνι του Ρεθύμνου, λέω. Είναι πιο. Δηλαδή, αυτό συνάδει με τον πολιτισμό μας. Συνάδει με τον πολιτισμό να είναι 500 άνθρωποι στα τσιμέντα του εμπορικού λιμανιού στην καρδιά της πόλης. Κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι κάπου έχουμε πάλι γίνει υπερβολική. Και σας ξαναλέω, πρέπει να γίνει μια, αν θέλετε, ένας απολογισμός τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Καταφέραμε να μην γίνει μόνιμη μεγάλη δομή. Να μην φύσουμε δηλαδή μια τεράστια φυλακή στο περίπτωτο σημείο του νησιού. Η Δυτική Κρήτη μέσα από την Αγιά εξελίσσει μια δομή η οποία πρέπει και μπορεί να φιλοξενεί πάνω από 1.000 ανθρώπους σε πολιτισμένες συνθήκες. Δεν πρέπει η Ανατολική Κρήτη να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης της? Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα? Εγώ δεν μπορώ σαν ΠΕΔ ούτε να υποδείξω ούτε να επιβάλλω. Καταρχήν, θα πάρουμε απόφαση και θα πούμε δια πλειοψηφίας επιλέγουμε αυτό το σημείο?
0: Ωραία, άρα τι θέση θα πάρετε, κύριε Μαρινάκη? Ας έρθει το Υπουργείο Άμυνας να επιτάξει ένα δημόσιο κτίριο και τότε πάλι θα αντιδράσουμε?
1: Βεβαίως, το Υπουργείο πρέπει ήδη να κάνει, να έχει πάρει με αποφασιστικότητα τις αποφάσεις του. Ήδη έχει καθυστερήσει πολύ. Και αυτό θα το εισπράξει όλο το νησί. Και θα το εισπράξει με σκηνές που δεν θα μας τιμούν. Με ανθρώπους που θα περιφέρονται ασκόπως, με μικρούς δήμους στα νότια της Κρήτης που δεν θα μπορούν να πραγματικά να υποδεχθούν τόσους ανθρώπους την ίδια στιγμή, με σημεία που θα πηγαίνουν προσωρινά και θα είμαστε τελείως απροετοίμαστοι, όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε όπως δεν καταλαβαίνουμε. Και δυστυχώς μερικά πράγματα δεν είναι θέμα λήψης αποφάσεων από συλλογικά όργανα. Πουθενά δεν θέλει κανείς τίποτα. Όλοι μας αρέσουν οι υποδομές, αν μεν είναι ευχάριστες να είναι κοντά στο σπίτι μας, αν είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο να γίνουν, αλλά μην είναι κοντά στο σπίτι μας. Με αυτή τη λογική δεν πάμε πουθενά. Και θέλει μια υπευθυνότητα εδώ, από όλους.
2: Άρα...
1: Εντάξει, να... και τελειώνουμε το θέμα αυτό. Ναι. Γιατί στο τέλος θα μας κουκλώσει το κύμα και θα κλαίμε, γιατί δεν μπορείς ένα πέλαγος 180 μιλίων να κάνεις ούτε push-up που λένε κάποιοι, ούτε αποτροπές. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το λιβικό πέλαγος δεν είναι Χίος με κρεσιατικά παράλια, ούτε Σάμος Τουρκία. Είναι απέραντο πέλαγος. Όποιος έχει διανύσει ήδη 90 μίλια και φτάνει στα χωρικά μας ύδατα, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Κάνει τεχνητό ναυάγιο και τον παραλαμβάνουμε εμείς. Διότι και αυτοί επαγγελματίες είναι. Μιλάμε για ένα πλέον οργανωμένο, αν θέλετε,
2: ναι,
1: εγκληματικό σχέδιο. Δεν είναι κάτι, δεν μιλάμε για αφελείς.
2: Όχι, όχι, έχει ξεπεράσει τα όρια του ανθρωπισμού και της έκτακτης κρίσης. Είναι ένα εμπόριο. Με αντίτιμο περνάνε οι άνθρωποι που περνάνε εδώ και μάλιστα υψηλότατο. Και 4 και 5 και 6 χιλιάδες ευρώ πάει το λογίζεται ο κάθε
1: επιβάτης. Και με πολλές φορές όμοιροι την οικογένεια.
2: Ακριβώς.
1: Εάν δεν δώσουν τα λεφτά σε αυτούς εκεί τους αθλίους που τους διακινούν.
2: Ναι. Στο εδώ λοιπόν τώρα που φτάνουν, επειδή έχουμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης, επειδή η αυτοδιοικητική φορείς ανησυχείτε και λέτε...
1: Το νομοσχέδιο σας λέω μας δίνει την δυνατότητα να πούμε στις κοινωνίες μας ότι δεν πρέπει να γίνει καμία μόνιμη δομή.
2: Αυτό το ξεκαθαρίσαμε αυτό, λοιπόν.
1: Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα.
2: Ναι.
1: Πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες αυτό.
2: Οπότε πάμε στο...
1: Ό,τι γίνεται, δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα που κατεβαίνουν ξέρω εγώ στους καλούς λιμένες ή στην Αγία Γαλήνη ή στη Γάβδο και μετά τους ανθρώπους τους βάζουμε σε κάτι λεωφορεία που δεν ξέρουμε πού να τους πάμε και πού να τους αμολύσουμε. Την μια τους πάμε στο ενετικό λιμάνι, την άλλη τους πάμε σε τσιμέντα, την άλλη τους αφήνουμε εκεί περιφερόμενους σε αποβάθρες. Είναι εικόνα, είναι για τον τουρισμό μας, είναι για την οικονομία μας. Εντάξει, καταφέραμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Να μην κάνουμε μόνιμη δομή στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δομές στο Αιγαίο που οι εκεί τοπικές κοινωνίες δεν θέλουν τώρα να κλείσουν. Έχουν δημιουργηθεί, έχουν δημιουργήσει ένα κύκλο οικονομίας και θέλουν να υποδεχθούν τους δικούς μας μετανάστες. Γιατί λοιπόν αυτό εμείς δεν το αξιοποιούμε.
2: Αυτό
1: δύο
2: το
1: σημεία
2: πείτε...
1: υποδοχής χρειαζόμαστε για 7 μέρες.
2: Α, μισό λεπτό. Θα κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν θέλω να σας κρατάω. Καταλαβαίνετε, έχετε και εσείς μια δύσκολη καθημερινότητα. Για να μην το κρύβουμε τώρα. Το ένα κλήρωσε στα Χανιά, ήταν η Αγιά, κλειδώσαμε. Το άλλο φαίνεται να κλειδώνει στο Ηράκλειο. Δεν φαίνεται να κλειδώνει ούτε στις Μοίρες, ούτε στο Μαλεβίζι, ούτε στο Δήμο Μηνωα Παιδιάδος. Άρα αυτά...
1: Να πω για κάτι, και αυτό όμως, και αυτό όμως, εγώ είχα πει πολύ έγκαιρα, ότι όπως όταν κάνετε οικισμούς, βάζετε διάφορα κριτήρια, βάλτε και τώρα κριτήρια. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σε μια αρχαιολογική ζώνη. Δεν μπορεί να γίνει σε μια ζώνη που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να γίνει δίπλα από ένα οικισμό ή μέσα σε ένα οικισμό. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που κάνουμε σε όλες μας τις μελέτες, με την άτοπη απαγωγή να αποκλείσουμε περιοχές για να καταλήξουμε στις δυνάμεις που μπορούμε να επιλέξουμε και αυτές, μια από αυτές την καλύτερη, τη λιγότερο αν θέλετε επιβαρυντική να επιλέξουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα πώς δεν καταλαβαίνουμε.
2: Εσείς έχετε, αυτό μα εκεί θα ήθελα, γιατί τα υπόλοιπα μετά δεν πάμε ποτέ στην αλήθεια. Αν δεν πείτε αυτό που είπατε μόλις τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Εσείς αυτά θα τα πείτε και στο Δήμαρχο Ηρακλείου, ας πούμε, ή θα τα πείτε και στους άλλους δημάρχους?
1: Μα γιατί να τα πω στο Δήμαρχο Ηρακλείου? Δεν είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου ο Δήμαρχος όλου του νομού Ηρακλείου. Και ούτε εγώ, κοιτάτε κάτι, δεν είναι ούτε δουλειά μου αυτή. Εγώ κάθε φορά έχω μια θεσμική παρουσία, λέω τα πράγματα με το όνομά του. Με στενοχωρεί που κάποιοι από τα μέρη σας υποδεικνύουν ως καλύτερη λύση να έρθουν όλα στη Δυτική Κρήτη. Δηλαδή ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος νομός της Κρήτης με τη μεγαλύτερη οικονομία δεν μπορεί να υποδεχθεί αυτό που θέλουν να φορτώσουν σε ένα χωριό και μάλιστα που θα σπάσει τον άξονα βορρά-νότου του νομού Ρεθύμνης. Ή να πάνε όλα πού, όλα στην Αγιά ή όλα στη Γάβδο ή όλα στην Παλιόχωρα. Δεν είναι σωστό αυτό. Διότι οι ροές σας λέω, και αυτό θα δούμε και σήμερα, είναι οι περισσότερες στην Ανατολική Κρήτη. Είναι άτοπο να ζητάει κάποιος να του φιλοξενήσουν τους δικούς του εισερχόμενους. και δεν είναι καθόλου σωστό.
2: Άρα λέτε μη στρίβετε το κουλούρι στο Ρέθυμνο.
1: Δεν πρέπει να γίνει έτσι. Δεν είναι καταρχήν ηθικό και δεν είναι και δίκαιο. Η όποια δομή, και μάλιστα προσωρινή, πρέπει να πάει εκεί που είναι υποδομές. Εκεί που είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα νοσοκομεία. Εδώ κάνετε ρεπορτάζ, το δικό μας νοσοκομείο έχει καταντήσει να είναι κέντρο υγείας τελικά. Θέλει και άλλη επιβάρηση.
2: Ναι. Με την περιφέρεια μιλάτε.
1: Μα τι να πούμε με την περιφέρεια.
2: Συνάδελφοι είσαστε, πρώτος και δεύτερος βαθμός τον λένε. Δηλαδή γίνεται και η περιφέρεια να κάνει συνεχώς ότι δεν καταλαβαίνει, κύριε Μαρινάκη. Δηλαδή ποτέ δεν εμπλέκεται σε αυτή τη συζήτηση ή τελικώς εμπλέκεται αλλά δεν πρέπει να εμπλέκεται? Γιατί εγώ μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι προτείνουν περιοχές και από την πλευρά της περιφέρειας.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι μένει άπραχος ο Σταύρος Αρναουτάκης. Αλλά από την άλλη μεριά, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι κάτω από την πίεση των γεγονότων και των διαμαρτυριών, κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη. Γι' αυτό εδώ είναι αρμόδιο το Υπουργείο. Να τελειώνει αυτό το θέμα. Το Υπουργείο πρέπει να πει και να πείσει γιατί διάλεξε μια περιοχή και με ποια είναι τα κριτήρια του. Και να πω και κάτι, και ποια θα είναι και τα αντισταθμιστικά ωφέλη αν υπάρχει επιβάρηση σε αυτή την περιοχή. Δεν πρέπει να μιλάμε μισές λέξεις. Και σας λέω, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν, δεν θέλω τώρα να κατονομάσω, νησιά του Αιγαίου που πριν από 2-3 χρόνια ξεσηκωνόταν για τις δομές και τώρα παρακαλώ να μην κλείσουν. Γιατί αυτομάτως θα υπάρχει ένας κύκλος οικονομίας, υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Είναι το πράγμα τελικά, εξελίσσεται και βλέπετε ότι όταν ομαλοποιείται και γίνεται πολιτισμένα, η επιβαρύνση είναι ελαχιστότατα.
2: Ναι, αλλά θέλει προγραμματισμό.
1: Ακόμα
2: και
1: αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι που είναι σοριασμένοι στο παλιό λιμεναρχείο, στο ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου, σας λέω ότι επειδή οι λιμενικές αρχές ασκούν μια σοβαρή, αν θέλετε, εποπτεία αυτών των ανθρώπων, δεν έχουμε κάτι το κραυγαλαίο. Αισθητικό είναι το θέμα, να βλέπεις εκεί που είναι οι ψαροταβέρνες και το ενετικό λιμάνι και θαυμάσεις εγώ ένα ωραίο μνημείο, να βλέπεις εκεί κάποιους ανθρώπους να κρέμονται στα κάγκελα και στα παράθυρα.
2: Αισθητικό και ανθρωπιστικό είναι το θέμα.
1: Ναι, ακριβώς. Και να είναι οι συνθήκες να είναι, δεν θα ήθελα να πω το χαρακτηρισμό.
2: Ναι,
1: και... αυτό όμως εμείς το δεχόμαστε, θεωρούμε ότι είναι λογικό και εύλογο, ας πούμε. Ίδια εικόνα είναι και στο ψυγείο του Ηρακλείου.
2: Ναι, και με σειρά κινδύνους και για τη δημόσια υγεία και για τους λιμενικούς που είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Δεν ενοχλεί κανένα. Δεν μπορεί να κάνουν κάποιοι, όποιοι, σε οποιαδήποτε φόρουμ και αν βρίσκονται, σε οποιοδήποτε φόκο και αν βρίσκονται, ότι δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Κρήτη. Συνολικά. Και θα τρέχουμε να διαχειριζόμαστε πράγματα που δεν τα έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει, δηλαδή να έχουμε κάτι να είναι πολιτισμένο, έτοιμο, όταν μάλιστα μέσα από το ίδιο το νομοσχέδιο φύγαμε από τον κίνδυνο να κάνουμε μόνιμη δομή στο νησί και θα γίνεται αυτό που σας είπα μόλις προλίγου, οι προσάσυλων θα πηγαίνουν στη Μαλακάσα και οι υπόλοιποι θα πηγαίνουν στις δομές που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα. Ξέρετε ποια είναι αυτή τη στιγμή η μεταναστευτική ροή της Ελλάδος? Στο Αιγαίο είναι κάτω του 2-3% και όλο το άλλο είναι από Κρήτη. Όταν ήταν στο Αιγαίο το τόσο και εμείς δεν είχαμε σχεδόν τίποτα, και τότε θυμάστε ότι μας κατηγορούσαν τα νησιά ότι εμείς θέλουμε να απεμπολίσουμε την ευθύνη μας στην εθνική. Τώρα εισπράττουμε, αν θέλετε, τα επιχείρημα της συμπεριφοράς μας. Και πάλι όμως είμαστε τυχεροί, διότι μετά να έχει δημιουργηθεί μια τοπική οικονομία μέσα από τις δομές, θέλουν τους μετανάστες να τους παίρνουν. Και μάλιστα άμεσα.
2: Εγώ πάντως ξέρω ότι εσείς την ώρα που θα κάνετε τη σημερινή τηλεδιάσκεψη στην ΠΕΔ, κύριε Μαρινάκη, συνεχίζουν να ψάχνουν ακίνητα, ίσως και ένα, ίσως και δύο από το Υπουργείο Μετανάστευσης των Δήμων Ηρακλείου, και αυτό είναι η νεότερη συζήτηση. Και επίσης ξέρω ότι είχαμε και δηλώσεις, δηλαδή η κυρία Βολουδάκη, η υφυπουργός, είπε πριν από λίγες μέρες ότι και οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να πάψουν να αρνούνται την συνεργασία, για να πάει η κουβέντα παρακάτω. Θα το συζητήσετε, φαντάζομαι, αυτό σήμερα.
1: Κοιτάξτε κάτι, δεν νομίζω ότι θα βγάλει η συζήτηση αυτή τίποτα. Όπως δεν έβγαλε και η πρωτοβουλία πριν από ένα χρόνο της τότε κυρίας υπεύθυνης για το λιμενικό σώμα στην Κρήτη με τους δημάρχους του Ηρακλείου. Κανείς, όλοι θέλουν να τον πολλούν την ευθύνη από πάνω τους. Έτσι κι όλοι βλέπουν και αληθορίζουν προς άλλες μεριές. Δεν είναι σωστό, δεν είναι θεσμικό, είναι όμως κατανοητό. Εντάξει, γι' αυτό είναι η πολιτεία, για να παίρνει τις αποφάσεις.
2: Ξεκάθαρο. Λοιπόν, τι ώρα είναι η τηλεδιάσκεψη, κύριε Μαρινέ?
1: 2 η ώρα.

Μα τι να σου κάνω τώρα με αυτά τα ωραία τραγούδια που εγώ δεν θέλω να μιλήσω άλλο πάνω σε αυτό το τραγούδι. Θα το αφήσω να παίξει. Ναι, με αυτό θα πάμε μέχρι και το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται το πρώτο της ημέρας. Η Ελένη Μακράκη θα το εκφωνήσει και εμείς έρθουμε εδώ για την επόμενη μία ώρα. Έχουμε πολλά να πούμε τώρα σήμερα. Είναι μέρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Ηράκλειο, γιατί έχει σηκωθεί πολύ σκόνη για την ομιλία αυτή του πρώην Πρωθυπουργού. Ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε, γιατί την κάνει τώρα, πώς την κάνει τώρα. Ήταν τυχαίο, δεν ήταν τυχαίο. Με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Τελικώς, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Νέο περιστατικό άφιξης μεταναστών στο Ηράκλειο. 56 άτομα εντοπίστηκαν στην περιοχή Λούτρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο γυναίκες.

0: Γυναίκες. Στο μεταξύ, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με αντικείμενο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Να ηρεμήσουν αυτοί που πάνε να φορτώσουν τη δομή στο Ρέθυμνο. Το Υπουργείο οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση, ανέφερε στο Κρέτα 102,3 ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ηράκλειο από συγγενικό του πρόσωπο. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για το νέο κύκλο εκδηλώσεων του Νόημα Κρήτη. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δύο ακόμα, σύμφωνα με το Λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Vilo, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: τώρα που είμαστε μαζί, όπως το είχα ονειρευτεί.
1: Επιστρέψαμε εδώ για την επόμενη μία ώρα, είναι 7 λεπτά μετά τις 9 και ενώ δεν είμαι και λάτρης αυτών των ασμάτων και αυτών των... Ναι, με αυτό εδώ δεν ξέρω γιατί, του έχω μια χαρά. Ναι, μ' αρέσει. Ίσως μ' αρέσει και το ρεφρέν του που το κάνει να είναι πολύ αγαπητό. Άκου.

0: Λοιπόν, Αντιγόνη Ανδρεάκη, Κρέτα One 102,3, cretaone.gr για να ακούτε και να βλέπετε διαδικτυακά από όπου και αν είστε εκτός των ορίων του νομού Ηρακλείου. Γιατί εμείς τώρα θα πάμε στο νομό Χανίων, γιατί εκεί είναι η βάση ενός ανθρώπου που συχνά πυκνά μιλάμε και μας βοηθάει πολύ όλα αυτά τα χρόνια και το κάνει χωρίς να υπάρχει υποχρέωση. Και αναφέρομαι στον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εγώ τον αποκαλώ και η φωνή της λογικής, όταν τα πράγματα γίνονται πολύ ακραία στη μετεωρολογία, με πηχαίους τίτλους, μόνο για τα κλικ, που έρχεται και βάζει την τάξη, βάζοντας και την επιστήμη στη σωστή της θέση. Καλημέρα, κύριε Λέκα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρέα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, πώς είναι τα πράγματα στα Χανιά? Έχει αρχίσει ο κόσμος να φτάνει, έτσι, έχουμε αυτά τα αδιαχώρητα στο λιμάνι, ή είναι ακόμα νωρίς?
1: Θα λέγαμε ότι αρχίζουν σιγά σιγά να εξελίσσονται, όπως θα λέτε, λίγο να φτάνουμε προς το αδιαχώρητο. Προς το παρόν τα πράγματα κινούνται καλά. Θεωρώ ότι ίσως και οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν επιτρέψει έτσι με μεγάλη ευκολία, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, ο κόσμος να βγαίνει και να παραμένει σε εξωτερικό περιβάλλον χωρίς να νιώθει μια ψύχρα, έτσι ακόμα και στις παράκτιες ζώνες. Εμείς εδώ τώρα το προηγούμενο διήμερο είχαμε και λίγο ανεμολογικά, έτσι λίγο ενισχυμένη άνεμη. Ξέρετε, όλα αυτά δεν συνάδουν για να πει κάποιος ότι απολαμβάνει τις βραδιές του στην Ήπεθρο, ναι, κυρίως. Αυτό φαίνεται ότι έρχεται τώρα να αλλάξει, οπότε πιστεύω ότι θα βοηθήσει κατά πολύ στο να βγει ο κόσμος, και εμείς βέβαια, αλλά ταυτόχρονα και οι επισκέπτες να βγουν πιο ελεύθερα και να περνάνε και πιο ευχάριστα τις βραδιές.
0: Έχω την αίσθηση, κύριε Λέκα, ναι, ότι ίσως είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από πάρα πολλά με άστατο καιρό που θα πάμε σε ένα πολύ καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς. Θα είναι απόλυτα καλοκαιρινό, ευχάριστο, χωρίς καμία ακρότητα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ακραίο και ευχάριστα ακραίο είναι το γεγονός ότι ανεμολογικά δεν δείχνει καμία ανησυχία. Και ξέρετε, τώρα η περίοδος πλέον μας εντάσσει, και λόγω και των άλλων μου καθηκόντως, μας εντάσσει έτσι και σε μια, ας το πούμε έτσι, προληπτική επιτήρηση, όταν θα έχουμε ανέμους για τις πυρκαγιές και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι βλέποντας τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται αρκετές φωτιές, και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πως, ενώ δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτόν τον παράγοντα της έναρξης, να αποφύγουμε δηλαδή, παρόλα αυτά συμβαίνει. Και ευτυχώς, όπως σας έχω πει, οι ανεμολογικές συνθήκες είναι τέτοιες και πανελλαδικά, που προς το παρόν τουλάχιστον δεν μας ανησυχεί ο παράγοντας μιας επέκτασης.
0: Οι λοιπόν, συνθήκες όμως, και για να την κλείσω την παρένθεση που έχετε ανοίξει γιατί έχει αξία, δηλαδή κάθε καλοκαίρι λέμε από τι χειμώνα ερχόμαστε. Πέρυσι ήρθαμε από ένα ξηρό, όχι ιδιαίτερα έτσι υδρολογικά ευχάριστο χειμώνα. Φέτος που έπεσαν περισσότερες ποσότητες βροχής, αυτή η πυκνή βλάστηση που έχει αναπτυχθεί και ειδικά προς τα δυτικά του τόπου μας, στα Χανιά όπου βρίσκεστε, δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες όσο αυτό αφορά στην πιθανότητα, την αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιών?
1: Κοιτάξτε, απλά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο, ας το πω έτσι, πιο ψηλιασμένοι όσον αφορά την πρόληψη. Από την άλλη μεριά, πρέπει να σας το πω, κύριε Ανδρεάκη, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η φύση με το πράσινο, το λουλούδι και όλο αυτό που κάνει έχει αρχίσει να μας γίνεται αρνητικός παράγοντας. Μα η φύση αυτό πρέπει να κάνει. Έχει τις δυνάμεις, έχει και το ουσιαστικά και το υλικό, προκειμένου να βιώνουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες στην καλύτερη τους κατάσταση. Αν εμείς θέλουμε το οξυγόνο για να επιβιώσουμε, η φύση θέλει το διοξείδιο του άνθρακα. Κάτι που υπάρχει, κάτι που τη συντηρεί, την αναπτύσσει, και βέβαια παράλληλα και με τις βροχές. Όλο αυτό δεν θα πρέπει να είναι αρνητικός παράγοντας και ανησυχητικός παράγοντας. Το ότι υπάρχει βλάστηση, προφανώς θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα, αλλά όχι και σε οριζόντιο επίπεδο, κόψτε τα όλα, ό,τι είναι ανησυχητικό να καεί, κόψτε το, στερώντας και πολλές φορές μια πηγή τροφής, ένα πόρο για τις περιοχές της ενδοχώρας, τα χωριά μας. Εγώ έτσι μεγάλωσα στο χωριό μου, με τα χωράφια να παραμένουν με τη βλάστηση, να βάζουν την καλοκαιρινή περίοδο τα ζώα να τρώνε και να συντηρούνται, αποφεύγοντας τροφές, γιατί δεν είχαμε κιόλας. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο να θέλουμε να κόψουμε τα πάντα για να μην επεκταθεί η φωτιά. Ναι, σαφώς και πρέπει να γίνει προληπτικά με έναν τρόπο σωστό, ώστε να αποφύγουμε κυρίως την έναρξη, γιατί ξέρετε η έρπουσα βλάστηση ουσιαστικά βοηθάει, η βλάστηση μάλλον η θαμηλή, την έρπουσα φωτιά, ενώ αν έχουμε κάνει προληπτικά μέτρα με τα δέντρα, τη θαμηλή, τα χαμηλά κλαδιά και όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφύγουμε ένα τέτοιο κίνδυνο. Mm-hmm. Και πρέπει να γίνεται και με ένα σωστό μέτρο. Μην καταστρέφουμε τη φύση, της ανήκει, αυτό είναι ένα υλικό που της ανήκει, έτσι, και μάλιστα αυτό που εγώ κάνω εδώ και το δηλώνω και απερίφραστα και πρέπει να το δούμε, όταν κάνουμε όλες τις εργασίες, η ύλη αυτή που είναι οργανική ύλη από το κόψιμο των κλαδιών, των φυτών κτλ, πρέπει να παραμένει στους τόπους που παράγεται, είναι οργανικό υλικό, επομένως εκεί πρέπει να παραμένει και όχι να το καίμε, που και αυτός ο παράγοντας πρέπει να καταργηθεί κάποια στιγμή, αλλά να το θρηματίζουμε, να παραμένει εδαφοβελτιωτικό και μετά θα γίνει και λίπασμα. Είναι παράγοντες στους οποίους πρέπει να τους δούμε λίγο πιο αντικειμενικά και όχι μέσα από ένα αίσθημα φόβου.
0: Ίσως και πιο σύγχρονα, δηλαδή όντως αυτό που λέτε είναι επαναστατικό, ότι τα κλαδιά τα οποία κόβονται, ας πούμε, η λογική του να τα απομακρύνουμε, να τα κάψουμε εκείνη την ώρα σε αυτό το σημείο, δεν είναι η πιο δόκιμη, αλλά εάν, ας πούμε, αυτά τα κλαδιά πολτοποιούνταν ή θρηματίζονταν, θα μπορούσαν πιο εύκολα να επιστρέψουν από εκεί που ξεκίνησαν και να αποτελέσουν ένα λίπασμα. Βέβαια, όλα αυτά θέλουν και σχεδιασμό και γνώση και αντίληψη. Πάμε να δούμε.
1: Ενημέρωση του κόσμου.
0: Για ενημέρωση του κόσμου, βέβαια. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα, Σαββατοκύριακο, με καλό καιρό, με λιγότερους ανέμους.
1: Ναι. Ακριβώς. Φαίνεται ότι σήμερα θα επικρατήσουν οι δυτικοί άνεμοι πιο ήπιοι όμως από ό,τι ήταν και χθες, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια. Η έντασή τους θα κυμαίνεται στα 3 και τοπικά 4 μποφόρτς μεσημβρινές ώρες. Πάντως οι θάλασσες και ιδιαίτερα στα ανατολικά θα παραμείνουν πάρα πολύ καλές, όπως ήταν και στο πρώτερο διάστημα. Η θερμοκρασία για σήμερα, γιατί ακούω και πάρα πολλά και διαβάζω έτσι.
0: Μα γι' αυτό σας πήρα.
1: Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα και ιδιαίτερα σήμερα, και άλλωστε να σας πω ότι και στο πρώτερο διάστημα στους σταθμούς εκείνους που έχουμε, οι οποίοι κάνουν τις μετρήσεις κάτω από τις ιδανικές συνθήκες που πρέπει να γίνονται, δεν έχουν ανεβάσει θερμοκρασία ακόμη στους 30 βαθμούς Κελσίου. Προφανώς σε αστικές ζώνες όπου οι μετρολογικοί σταθμοί δεν έχουν την ικανότητα να μετράνε ελεύθερο περιβάλλον αλλά μετράνε αστικό περιβάλλον, εκεί προφανώς η θερμοκρασία είναι λίγο πιο αυξημένη. Είδαμε και θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά προφανώς η φύση επιφυλάσσει και τις θερμοκρασίες οι οποίες υποδηλώνουν την κατάσταση στην ατμόσφαιρα. Και σήμερα λοιπόν εκτιμώ ότι οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν εκεί γύρω στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο και πάλι μόνο σε αστικές περιοχές ενδεχόμενα και λίγο παραπάνω. Τώρα από αύριο Σάββατο περιμένουμε ότι θα επικρατήσουν και πάλι πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι τώρα θα είναι πολύ εξασθενημένοι, δηλαδή στα 2 με 3 μποφόρ κατά βάση, που σημαίνει ότι οι θάλασσες θα είναι πραγματικά ελκυστικές, πάρα πολύ όμορφα. Αρχίζουν και ανεβάζουν και θερμοκρασίες.
0: Να μπούμε δηλαδή, δεν θα τη βλέπουμε μόνο.
1: Ναι. Εντάξει, θέλει λίγο.
0: Ούτε μπαίνουμε, θα τη βλέπουμε. Λίγο. Εγώ και Αντώνης θα τη βλέπουμε.
1: Όχι, νομίζω ότι όποιος μπει και προσαρμοστεί, μετά από λίγο την απολαμβάνει.
0: Τόσα πράγματα έχουμε προσαρμοστεί στη θάλασσα, δεν θα προσαρμοστούμε.
1: Τώρα είναι στους 21 με 22 οι μέσες θερμοκρασίες. Βλέπουμε όμως κατά τόπους και τους 23, που σημαίνει ότι υπάρχει και η τάση ανόδου στις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας.
0: Πού θα φτάσει, δηλαδή τώρα είμαστε στο 20-21.
1: 21 με 22 κατά μέσο όρο είναι οι περισσότερες περιοχές.
0: Τώρα, το νερό μέσα.
1: Ναι, ναι, κατά μέσο όρο.
0: Δεν το λες και κρύο.
1: Όχι βέβαια.
0: Και πού φτάνει, ας πούμε.
1: Θα φτάσουμε την περίοδο του Σεπτέμβρη κυρίως, με τις θάλασσες εμάς εδώ να έχουν θερμοκρασίες στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Κατά μέσο όρο, γιατί υπάρχουν και κάποιες πιο κλειστές θάλασσες, οι οποίες ζώνες δηλαδή, σε κόλπους και τα λοιπά, όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι και λίγο υψηλότερη ή αλλού και λίγο χαμηλότερη. Πάντως αυτές είναι οι μέσες τιμές που φτάνουμε εμείς εδώ για την Κρήτη. Τώρα, όσον αφορά τη θερμοκρασία αύριο, ανεβαίνει λίγο και θα τη δούμε και πάλι γύρω στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Πάντα βέβαια αστικές περιοχές ενδεχομένως λίγο υψηλότερη. Τώρα, η αίσθηση της ζέστης πολλές φορές μας δίνεται επειδή εκτιθέμεθα στην ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή όπου μας χτυπάει ο ήλιος και δεν είναι σκιερό το μέρος να έχει και κάποιο ρεύμα, η θερμοκρασία σου φαίνεται να είναι υψηλότερη. Και πράγματι, η έκθεσή μας στον ήλιο μας δίνει μέχρι και 6 βαθμούς θερμοκρασία υψηλότερη από αυτή που υπάρχει σε ένα σκιερό κέντρο και μέρος που αερίζεται. Επομένως, αυτοί οι 6 βαθμοί μας δίνουν μια έντονη αίσθηση ζέστης και προφανώς αν βρίσκεσαι και σε κάποια ένταση εργασίας και τα λοιπά, αυτό το καταλαβαίνεις περισσότερο. Και εκείνο πρέπει να πω είναι ότι αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος όπου η επικινδυνότητα της περίοδος ακτινοβολίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπουμε το δείκτη να κορυφώνεται ιδιαίτερα μετά τις 11 η ώρα στην περίοδη ακτινοβολία και με καθαρότητα της ατμόσφαιρας, γιατί δεν έχουμε και μεταφορά οποιασδήποτε σκόνης και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αυτή η ένταση λοιπόν απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η έκθεσή μας ιδιαίτερα από τις 11 μέχρι τις 4 όχι να μην είμαστε σε εξωτερικό περιβάλλον ή αυτά, αλλά να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας, είτε είναι κάποια αντιλιακά που μπορεί να μας προστατεύσουν, είτε η ομπρέλα ή ένα σκιερό μέρος είναι ακόμα καλύτερα. Αυτό ας το λάβουμε υπόψη.
0: Ναι, είναι σημαντικό που το λέτε. Και περάσαμε και από το Μάιο που ήταν και ο μήνας πρόληψης και για τον καρκίνο του δέρματος. Οπότε να τα θυμόμαστε και λίγο αυτά, γιατί δεν είναι ότι θα καώ. Αυτό είναι το λιγότερο που θα σου συμβεί. Επώδυνο, αλλά λιγότερο. Είναι τι βλάβες προκαλούνται από την έκθεση στις περιόδους ακτινοβολίας χωρίς προστασία του ήλιου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Και η φύση, ξέρετε κυρία Ανδρεάκη, το λέω αυτό και όταν κάνω τις παρουσιάσεις διαλέξεις, λέω η φύση μας προειδοποιεί απέναντι σε αυτόν τον παράγοντα με το κάψιμο που είπατε ή με το μαύρισμα, το οποίο είναι η έτερη, το συνεπακόλουθο από την ηλιακή ακτινοβολία. Και τι κάνουμε, το μαύρισμα μας αρέσει, είναι κάτι το οποίο είναι, θα λέγαμε...
0: Ναι, εδώ στους μεσογειακούς, ναι, το ψάχνουμε. Ναι,
1: αλλά ξέρετε, είναι σαν να κυνηγάς τον κίνδυνο, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, από τη μια ξέρουμε την αρνητική του παράμετρο, από την άλλη όμως πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι εκτίθεται για να πάρουν αυτό το μαύρισμα και είναι το προειδοποιητικό της φύσης ότι ξέρεις κάτι, εδώ κινδυνεύεις. Παρ' όλα αυτά... κινδυνεύουμε περισσότερο. Mm-hmm. Καμιά φορά δηλαδή έχουμε αντιστρέψει πολλές φορές τους τρόπους με τους οποίους η φύση η ίδια θέλει να μας προστατεύσει. Να πούμε λοιπόν και για την Κυριακή ότι ο καιρός θα συνεχίσει πάρα πολύ καλός και την Κυριακή. Τώρα από απόψε το βράδυ και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το βράδυ οι θερμοκρασίες θα παραμένουν, όπως σας είπα,
0: υψηλότερες.
1: Σε πολύ καλά επίπεδα.
0: Οι πρώτες καλοκαιρινές βόλτες το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς
1: θα δώσει λοιπόν και αυτή την ελευθερία, την άνεση για τη νύχτα. Η Κυριακή πάλι κυλάει πάρα πολύ όμορφα, άνεμοι πάρα πολύ χαμηλών εντάσεων, καλές θάλασσες και τη θερμοκρασία θα τη δούμε να κυμαίνεται εκεί γύρω στους 29, 30 ή και 31 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Πάντως οι συνθήκες θα λέγαμε απόλυτα καλές, όμορφες για την περίοδο την καλοκαιρινή που διανύουμε.
0: Και από εβδομάδα με τις ίδιες συνθήκες ή αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού?
1: Κοιτάξτε, όπως δείχνουν τα στοιχεία, επειδή εμείς δεν κοιτάζουμε τη θερμοκρασία την επιφανειακή, ξέρετε, κοιτάζουμε τις μεταφορές.
0: Mm-hmm.
1: Η μεταφορά από την επόμενη εβδομάδα φαίνεται απλά να τροποποιείται όσον αφορά το βόρειο ρεύμα. Έρχεται ένα βόρειο ρεύμα, το οποίο ευτυχώς δεν είναι ενισχυμένο, είναι καλύτερο από το δυτικό. Δεν είναι ενισχυμένο και αυτό έχει το καλό ότι δεν θα χαλάσει ιδιαίτερα τη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, οι βοριάδες πάντα έχουμε πει ότι στο νότο γίνονται λίγο καταβατικοί και ίσως είναι ελαφρά πιο ενισχυμένοι και άρα θέλει έτσι μια άλλου είδους προσοχή. Παρ' όλα αυτά, το θερμοκρασιακό πεδίο δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Δηλαδή βλέπουμε διακύμανση στους μέσους όρους της εποχής. Αρκεί να σας πω ότι, για παράδειγμα, το Ηράκλειο μέσο όρο τώρα τον Ιούνιο έχει γύρω στους 27-27,5 βαθμούς Κελσίου περίπου οι μέσες μέγιστες τιμές. Ενώ εδώ τα δυτικά στα Χανιά έχουμε στους 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Mm.
1: Που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο παραμένουμε στα μέσα επίπεδα των μέγιστων θερμοκρασιών της εποχής. Και έτσι φαίνεται να συνεχίζεται. Το συν πλήν τώρα του μισού ή ένα βαθμό.
0: Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις λοιπόν. Με αυτόν τον καιρό και το υπόλοιπο της αρχής της εβδομάδας. Κύριε Λέκα, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και μιλάμε μαζί. Είπατε και τόσα βεβαίως στην αρχή που αφορούν στο περιβάλλον. Αλλά το σημαντικό είναι να μην σταματήσει να χτυπάει η καρδιά του πλανήτη. κύριε Λέκα, και να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και κινδύνους, όχι μόνο όταν αυτοί συμβαίνουν, αλλά και να τους προλαμβάνουμε κιόλας, να προετοιμαζόμαστε. Και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πέρα από αυτά τα ίδια και τα ίδια που μονότονα επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, να καταλάβουμε κυρίως ότι δεν μας ανήκει και κυρίως ότι πρέπει να το δώσουμε στους άλλους.
1: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση ας είμαστε ειλικρινείς, κυρία Ανδρέα.
0: Να είμαστε. Εγώ την αγαπάω την ειλικρίνη.
1: Ναι. Η φύση δεν αφήνει να μας νικήσει. Η φύση θα κάνει αυτό που προστάζουν οι ειδικές της συνθήκες και εκείνη πάντα θα κυριαρχεί. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε να κάνουμε είναι όχι να λέμε λόγια προστασίας. Δεν τα έχει ανάγκη η φύση αυτά τα πράγματα, όπως και μια μάνα δεν έχει ανάγκη να την προστατεύσει το παιδί της. Θέλει απλά το παιδί της να προσαρμόζεται και να μπορεί να επιβιώνει κάτω από καλές συνθήκες και να σέβεται. Εγώ λοιπόν το μήνυμα που περνάω και για αυτή την ημέρα είναι ένας σεβασμός απέναντι στη φύση, η οποία δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Η καρδιά της πάντα θα χτυπάει, πάντα θα προσαρμόζει περιβάλλοντα ώστε να αλλάζει και το βασίλειο εκείνο το οποίο θα την κυριαρχεί ή θα το ευνοεί για να είναι κυρίαρχο είδος επάνω στον πλανήτη. Το έχει κάνει τόσες φορές άλλωστε. Δεν είμαστε εμείς το πρώτο κυρίαρχο είδος το οποίο θα την καταστρέψουμε κιόλας. Αυτά τα πράγματα δεν θα επιτρέψει να συμβούν. Αυτόν θα πρέπει να είμαστε.
0: Μην νιώθουμε και τόσο σημαντικοί στο τέλος της ημέρας.
1: Ακριβώς. Μην νιώθουμε που μπορούμε να την επηρεάσουμε στα πάντα. Μας έχει φερθεί τόσο καλά που αυτή η καλοσύνη των περιβαλλοντικών συνθήκων που έχει διαμορφώσει με την θέρμανση η οποία έχει προκληθεί και έχει απελευθερώσει τόπους παραγωγής πρώτων υλών και των αναγκαίων για την επιβίωσή μας, μας έχει καταφέρει να μας φτάσει στα 8,5 δις. Είναι μια μάνα πολύτεκνη. Αυτή η πολυτεκνία της έχει αρχίσει και περιορίζει τις δικές μας, θα λέγαμε, τη δικιά μας καλοπέραση. Νιώθουμε στενά. Τα 8,5 δις είναι ένας υπερπληθυσμός του πλανήτη, ο οποίος δεν ξέρουμε και μέχρι που θα συνεχιστεί. Μη φανταστείτε ότι θα μας επιτρέψει να ανέβουμε σε επίπεδα ιδιαίτερα υψηλά, κάπου πρέπει να φτάνουμε προς τα όρια σιγά σιγά. Και μια επιστροφή, ελάχιστη επιστροφή προς τα πίσω, δηλαδή να επανέλθουμε σε εκείνες τις συνθήκες που νομίζουμε ότι μπορούμε να την επαναφέρουμε με τους διάφορους τρόπους. Ξέρετε, η φύση δεν θα μπορεί να συντηρήσει πάνω από 2,5-3,5 δισεκατομμύρια. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι πάμε καλά. Πάμε καλά αρκεί να μπορέσουμε να σεβόμαστε, να περνάμε όλοι καλά και βέβαια εντάξει, η ισονομία και η ίση τάξη των πραγμάτων δεν υπάρχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε ένας ευνοισμένος τόπος εδώ. Όμως έχουμε πάρα πολλά καλά να γευτούμε. Ας τα απολαμβάνουμε και ας διώξουμε αυτές τις κακές φωνές που θέλουν να μας δίνουν μια αρνητική εικόνα, την οποία εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να βλέπω κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Αχ, κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και χαίρομαι που έτυχε να την κάνουμε και πάνω στην Παγκοσμία ημέρα για το περιβάλλον. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χαιρετισμού στη Δυτική Κρήτη, στα υπέροχα Χανιά. Και πριν να γίνει πολύ καλός ο καιρός και έτσι πυκνώσει ο κόσμος στο λιμάνι, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτό το Σαββατοκύριακο για γονείς που τα παιδιά τους δεν δίνουν εξετάσεις, θέλω να πω. Ναι, γιατί αυτόν που δίνουν στο πλάι των παιδιών και όταν τελειώσουν θα έρθουμε κι εμείς. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα.
1: Να είστε καλά. Καλό
0: καλημέρα.
1: Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Με αυτή την επιλογή έχεις πάρει πίσω το αίμα όλων των επιλογών. Wonderful Life, Pinky Blinders, έτσι όπως αυτό εκεί ακούστηκε, μια φοβερή διασκευή. Με αυτό πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Με βορειοκορεάτικα ξεκίνησε το τελευταίο ημίωρο. Ναι, μετά από το Peaky Blinders και το Wonderful Life, αυτό το ασματικό τραγούδι. Μου πήγες, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, AI. Ναι, όπως ακριβώς και η καθημερινότητά μας. Με ένα AI πάει. Όχι AI, γιατί πάει και με τον AI. Αλλά είναι το άλλο. AI. 37 λεπτά μετά τις 9 ακόμα, να είμαστε τυπικοί, γιατί θα έχουμε σε λίγο τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, εδώ στο Ηράκλειο, για να τα πούμε, τον κύριο Σπυριδάκη, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, γιατί τρέχουν οι ασφαλτοστρώσεις, να μας πει λίγο το πρόγραμμα. Βλέπω εδώ και κάτι φωτογραφίες παράφωνες που πάει πιο πάνω η πίσω από το πεζοδρόμιο, που καταργούνται διαβάσεις, να μας πει τι θα γίνει, να μας πει και τι γίνεται και με τις διαβάσεις, τις ανυψωμένες. Έχουμε διάφορα ερωτήματα να προλάβουμε να βάλουμε, και 40 μας είπε να τον καλέσουμε. Meanwhile, είπαμε ότι έχουμε μουσαφιρέους εδώ στο Ηράκλειο σήμερα. Τι ώρα θα έρθουν οι μουσαφιρέοι το απόγευμα? 7 η ώρα είναι στο επιμελητήριο. Κοίταξε τώρα, αυτό έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι σου λέει, είναι αυτή η ομάδα σκέψης, το Think Tank, το οποίο είναι και πολύ καινούριο, ας πούμε. Όποιος θέλει να κάνει τον προπομπό μιας κίνησης πολιτικής, κάνει ένα think tank. Έτσι είναι σε όλο τον κόσμο. Ή ενός, ας πούμε, φορέα που θα επηρεάζει και λίγο τα πολιτικά πράγματα, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε γενικό. Έγινε αυτή η ομάδα. Είναι ο κύριος Πασπάτης, μέλος της ομάδας, είναι ο κύριος Λαμπρινός, είναι ο κύριος Λιγερός. Έχει δηλαδή μια, έτσι, αν εξαιρέσει το Γρηγόρη τον Πασπάτη, ο οποίος ήταν και χρόνια πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, έφτασε πολλές φορές κοντά στο να πιει νερό, αλλά δεν ήπιε, και να καταφέρει να εκλεχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Οι υπόλοιποι, δηλαδή και ο κύριος Λαμπρινός, ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Λιγερός είναι γνωστός για τη δράση του, πιο αριστερά. Έχουμε δηλαδή κέντρο και κέντρο αριστερές αναφορές. Ήδη διατείνονται ότι θέλουν να ανοίξουν ένα κύκλο συζητήσεων, αυτό λένε οι άνθρωποι, που να κληθούν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί. Έτσι ξεκίνησε η σκέψη και η συζήτηση. Και έκαναν την αρχή καλώντας σε αυτό το χρονικό σημείο τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Δηλώνουν επίσης ότι σε αυτό τον κύκλο των συνομιλιών, των συζητήσεων, θα κληθούν και άλλοι. Δηλαδή και ο κ. Παπανδρέου, και θέλουν, λέει, να κλείσουν κάποια στιγμή όλη αυτή την κουβέντα και με άλλους πρώην πρωθυπουργούς, όταν αυτοί θα γίνουν, ακόμα και τον κ. Μητσοτάκη, όταν πάψει να είναι εν ενεργεία πρωθυπουργός. Anyway, η πρόσκληση συμπίπτει συγκυριακά και χρονικά με μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά και για το αν τελικώς δημιουργήσει κόμμα. Πολλοί έχουν την προσδοκία ότι θα μπορούσε, ας πούμε, σήμερα να ανακοινώσει το κόμμα. Το ρεπορτάζ δεν λέει αυτό. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μιλήσει για την Ελλάδα που ονειρεύεται, οπότε περίπου, αν το μεταφράσεις, είναι σαν να αποκαλύπτει τις αρχές του, τη διακήρυξη της παράταξής του, όταν αυτή και αν δημιουργηθεί. Αυτό θα γίνει σήμερα μέσα από τη διαδικασία ενός διαλόγου που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στον ίδιο και έναν δημοσιογράφο, το Γιάννη του Χαραλαμπίδη, όπως είχε αναλάβει αυτή την ευθύνη. Έτσι θα πάει αυτό τώρα. Για το ποιοι θα πάνε, ποιους ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση, έχει επίσης ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, διότι όταν ένας πρώην πρωθυπουργός επισκέπτεται ένα τόπο, προφανώς πρακτικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον να πας να θες να τον ακούσεις, ειδικά όταν πάνω του έχει αναπτυχθεί όλη αυτή η συζήτηση. Σε πολιτικό επίπεδο και επίπεδο πρωτοκόλου θα επισκεφθεί και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Έχουν αρχίσει να μετράνε τώρα εκεί. Προφανώς από την κέντρο αριστερά και το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει πρόβλημα να πάνε, και φαντάζομαι ότι θα πάνε και όλοι με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι δεν έχουν και καμιά ευθύνη, με την έννοια ότι δεν θα λογιστούν ως οπαδοί μιας ενδεχόμενης δημιουργίας παράταξης ή κόμματος. Πάνε με το ενδιαφέρον, είτε επειδή έχουν προσκληθεί τον κύριο Λιγερό, είτε από τον κύριο Λαμπρινό. Δεν νομίζω, ας πούμε, να υπάρχει μια μικρή αγωνία για το αν θα μετακινηθούν ψηφοφόροι, ας πούμε, από το ΠΑΣΟΚ να πάνε στον κύριο Σαμαρά ή από την αριστερά να πάνε στον κύριο Σαμαρά. Εντάξει. Το ζήτημα τώρα είναι τι θα κάνει η δεξιά παράταξη στον τόπο, και από ό,τι μαθαίνω, επειδή έχουν σταλθεί προσκλήσεις, οι τρεις βουλευτές του νομού δεν θα παρευρεθούν. και δεν θα παρευρεθούν. Ο καθένας έχει μια δική του αιτιολογία. Ο ένας έχει μια έκτακτη λέει, υποχρέωση, ο άλλος δεν ήταν και ποτέ κοντά στο Σαμαρά, ο τρίτος δεν θα πάει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει και ένα έτσι άτυπο, μια άτυπη υπόδειξη, ίσως και τυπική, αλλά θα τη λέμε άτυπη, αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι καλό είναι να απέχετε όσοι είστε εντός του μαντριού της Νέας Δημοκρατίας σε μια τέτοιου τύπου συγκέντρωση, διότι αυτόματα αυτό μεταφράζεται ως προσκόλληση, ως κοντινή επικοινωνία και επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή την ώρα, ας πούμε, ετοιμάζεται να κάνει ένα κόμμα, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, θα αποχωρήσει, άρα θα σας λογίσουμε με τη δική του δυναμική. Οπότε ο καθένας που θα ήθελε αύριο σήμερα να πάει εκεί και να ακούσει, ας πούμε, τι θα πει, θα ξέρει ότι αύριο θα είναι φωτογραφισμένος στο περίπου στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά. Όχι ότι αυτό έχει καμία αξία, ας πούμε, που ο καθένας θέλει να βάλει τον εαυτό του ή που τον βάζουν οι άλλοι, αλλά λέω ότι αυτή την ώρα το παιχνίδι εκεί παίζεται. Ποια πρόσωπα θα είναι και τι μπορεί αυτά να νοηματοδοτήσουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιζα ότι είχε χαλεί, γι' αυτό έκανα την παύση, δεν πειράζει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει σκληρύνει λίγο το παιχνίδι. Ρωτώντας πάντως έτσι και εκπροσώπους Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, οι περισσότεροι μου είπαν ότι ούτε τυπικά, ούτε βάσει πρωτοκόλου επιθυμούν να είναι εκεί, διότι υπάρχει αυτή η νοηματοδότηση, άρα ειδωμέν. Έχει πάντως, έχουν ανάψει τα πληκτρολόγια σε επίπεδο σχολείων και παραπολιτικών σχολείων για το τι θα γίνει σήμερα και τι θα πει ο Αντώνης Σαμαράς. Κόμμα μην περιμένετε, διακήρυξη να περιμένετε και προφανώς το κόμμα θα ανακοινωθεί ενδεχομένως και από την ιδιαίτερη του πατρίδα, εκεί από όπου κατάγεται, από την Πελοπόννησο. Πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα να πούμε μια καλημέρα και στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, τον κύριο Σπυριδάκη, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που τρέχουν. Ασφαλτοστρώνονται δρόμοι, κύριε Σπυριδάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Αντιγόνη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πέφτει πίσω στους δρόμους, διορθώνονται πολλά από τα προβλήματα που τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρούν όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου. Είναι σε εξέλιξη αρκετές τέτοιες περιοχές που ασφαλτοστρώνονται, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, κύριε Σπυριδάκη.
1: Σήμερα επιχειρούν στο δεύτερο διαμέρισμα, εκεί σε ένα πλέγμα οδών, όπως είναι η κυρά της Ρόπου, στο μεγαλύτερο της κομμάτι έχει ολοκληρωθεί, στην Κυπούπολη, στην Κλεάνθη, εκεί είναι σήμερα. Και βέβαια ακολουθείται ο προγραμματισμός όπως έχει σχεδιαστεί από την τεχνική υπηρεσία και στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις του κέντρου που είναι τοπικού χαρακτήρα, από Δευτέρα και Τρίτη γίνεται η ασφαλτόστρωση στην οδό Αβέροφου, 8 και 9 του μήνα. Έχει βγει και σχετικό δελτίο τύπου σήμερα. Και Τετάρτη-Πέμπτη ακολουθεί τμήμα της Δημοκρατίας μέχρι την πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση των έργων της ΔΕΙΑΗ το υπόλοιπο τμήμα της Δημοκρατίας.
0: Αυτό θα είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το έργο, κύριε Σπυριδάκη, σε εξέλιξη όλο το καλοκαίρι, έχει ένα χρονοδιάγραμμα, θα κάνετε τώρα το πρώτο μέρος και θα έρθει ένα δεύτερο, ποιος είναι ο σχεδιασμός?
1: Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός μας είναι να μην υπάρξει δεύτερο μέρος, αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια και από τους αναδόχους. Εμείς ως τεχνική υπηρεσία έχουμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Το επόμενο διάστημα αρχίζουν εκτεταμένες γενικές ασφαλτοστρώσεις τόσο στο κέντρο όσο και στο τέταρτο διαμέρισμα και προφανώς και στο τρίτο. Το επόμενο διάστημα δηλαδή η προτεραιοποίηση που έχουμε είναι η Μποφόρ, είναι η Γιαμαλάκη, είναι η Μητσοτάκη και προφανώς ο Δή που είναι όμορη με το πρώτο προς τη μεριά του Τετάρτου. Ο προγραμματισμός αυτός έχει ολοκληρωθεί, θα σταλεί στον ανάδοχο και πιστεύουμε το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα να επιχειρήσουν. Στα πλαίσια αυτά είναι και ο προγραμματισμός για τη λεωφόρο Ικάρου στο σύνολό της.
0: Κύριε Σπυριδάκη, ρωτάνε, έχω πάρα πολλά, με το που σας ακούσανε τρέχουν οι ακροατές, ρωτάει ο Δημήτρης, έχετε μέρημνα εκεί που ασφαλτοστρώνετε να μην χρειαστεί να ξαναπεράσει μετά κάποιο συνεργείο, να σκάψει, να περάσει καλώδια, έτσι ώστε να μην πηγαίνει τζάμπα ο κόπος? Αυτός δεν είναι ένας μικρός πονοκέφαλος, γιατί οι ΟΠΕΣ και οι εταιρείες που έρχονται μετά θα ακυρώσουν την όλη προσπάθεια.
1: Σωστά. Εμείς λοιπόν, για να ενημερώσω τους ακροατές σας, από τον Αύγουστο του 24 στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα έχει ψηφιστεί και είναι σε ισχύ η κανονιστική που διαθετεί τέτοιου είδους παρεμβάσεις και τομές. Προβλέπει λοιπόν μέσα η κανονιστική και τηρείται ότι σε ασφαλτοστρώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 6,5 χρόνια απαγορεύεται ή οποιαδήποτε παρέμβαση.
0: Το έχουν τηρήσει τώρα αυτό, αλήθεια λέτε?
1: Επακριβώς, στις νέες καινούργιες, ναι.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να περάσει, έχει την υποχρέωση της γενικής ασφαλτόστρωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία. Οπότε από όπου περνά, πείτε του, έρχεται ένα αίτημα από μια μεγάλη εταιρεία και σας λέει να περάσει, ας πούμε, από την Ικάρου που θα έχετε ασφαλτοστρώσει. Δεν θα το δεχτείτε, δεν θα το εγκρίνετε?
1: Όχι, θα το δεχτούμε προφανώς, αλλά με την προϋπόθεση των προβλεπομένων στην κανονιστική μέσα.
0: Ότι θα είναι υποχρεωμένοι να το αποκαταστήσουν, ας πούμε.
1: Λέω.
0: Έτσι όπως το έχουν αποκαταστήσει και στα υπόλοιπα που περνάμε και έχει γίνει.
1: Κοιτάξτε, στα υπόλοιπα. Ακούστε με. Στα υπόλοιπα, μπορώ να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις που γίνονται από τους αναδόχους των οπτικών ινών τηρούνται, εγώ δεν θα έλεγα 100%, αλλά σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό προσαρμόζονται με την κανονιστική στην αποκατάσταση της τομής και στο εύρος που προβλέπεται αυτή μέσα από την κανονιστική. Εμείς ως υπηρεσία έχουμε, γιατί ξέρετε δεν έχουμε εμείς την επίβλεψη του έργου, έχουμε όμως την υποχρέωση μέσα από την κανονιστική να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε το έργο. Και μέχρι τώρα έχουμε κάνει και, αν θυμάμαι καλά, 4 ανακλήσεις αδειών, όπου αυτές δεν είναι 2 ή 3 ή 5 οδοί μεμονωμένα, περιλαμβάνει κάθε άδεια τομής, περιλαμβάνει ένα πλέγμα οδών, μπορεί να είναι και 100. Εμείς λοιπόν έχουμε προχωρήσει, αντί να επιλέξουμε το πρόστιμο που για αυτούς νομίζω δεν είναι και κάτι σπουδαίο, να προχωρήσουμε σε περισσότερο δραστικά μέτρα, όπως είναι η ανάκληση των παρεμβάσεων. Και μέσα από αυτό έχουμε πετύχει σε αρκετό μεγάλο βαθμό τη συμμόρφωση στους όρους και στις διατάξεις της κανονιστικής. Πιστεύω ότι εκεί το ελέγχουμε, χωρίς όμως να λέμε ότι τα προβλήματα έχουν πάψει να υπάρχουν, γιατί τα γνωρίζουμε όλοι ότι οποιαδήποτε τομή σε ένα καινούριο οδόστρωμα το πληγώνει. Δεν μπορεί να επανέλθει ποτέ στην αρχική του κατάσταση.
0: Βέβαια, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ερώτηση δεύτερη. Όπου αυτή την ώρα βλέπουμε να έχει, ας πούμε, περάσει πίσω το ύψος του πεζοδρομίου, να καταργούνται διαβάσεις για άτομα με κινητικά προβλήματα, από την ασφαλτόστρωση εννοώ, από τα νέα έργα που γίνονται, κύριε Σπυριδάκη. Αυτά φαντάζομαι τα έχετε εντοπίσει κι εσείς, τα λέει και ο κόσμος. Αυτά θα διορθωθούν?
1: Συγγνώμη, λέτε τώρα στις ασφαλτοστρώσεις που κάνουμε,
0: ναι,
1: όπου εξαφανίζονται θέσεις στάθμευσης?
0: Όχι, όχι, που μπορεί, ας πούμε, το οδόστρωμα να φτάσει στο ύψος του πεζοδρομίου.
1: Λέτε για τις υπερυψωμένες?
0: Όχι, μην πάτε στις υπερυψωμένες. Λέω, όπου γίνονται τώρα έργα, υπάρχουν μια-δυο περιπτώσεις, έχουν βγει φωτογραφίες που δείχνουν, ας πούμε, την πίσα να μην είναι στο ύψος κάτω από το πεζοδρόμιο, να έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο. Πριν από λίγο έπεσε στην αντίληψή μου μία εκεί που ασφαλτοστρώνεται που έχει καταργήσει τη διάβαση. Εκεί που περνούσε, ας πούμε, που ήταν μία μπάρα και μπορούσε όλος να περάσει απέναντι, την έχει κάνει ίσια. Αυτά θα περάσετε μετά να τα δείτε και θα τα διορθώσετε? Τι θα γίνει?
1: Προφανώς αν υπάρχει τοπική αστοχή, προφανώς και θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που γίνεται τώρα στις ασφαλτοστρώσεις γίνεται σε δύο φάσεις. Γίνεται το φρεζάρισμα της παλιάς ασφάλτου, βρίσκουμε την υπόβαση και πάνω σε αυτή και στο ίδιο ύψος γίνεται η καινούργια ασφαλτόστρωση. Τώρα, αν υπάρχει κάπου μία τοπική αστοχία, προφανώς θα την θα την αντιμετωπίσουμε.
0: Θα την αντιμετωπίσετε. Αλλού στο κέντρο που πρόκειται να ασφαλτοστρώσετε υπάρχει περιοχή ώστε να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση, γιατί και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει μια έντονη έτσι συζήτηση. Υπήρχε γκρίνια για την αναστάτωση που έγινε στην πλατεία Κορνάρου. Εσείς είπατε ότι η αντιπολίτευση γκρινιάζει όταν γίνονται έργα, γκρινιάζει και όταν δεν γίνονται. Εκεί όντως υπήρξε κάποια αστοχία, κύριε Σπυριδάκη.
1: Να σας πω, εκεί υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Δηλαδή, είχε μία ζημιά το μηχάνημα ασφαλτόστρωσης από την περασμένη εβδομάδα όταν ήταν στην παραλιακή. Δεν γνωρίζαμε το χρόνο αποκατάστασης της ζημιάς που είχε το μηχάνημα. Ενημερωθήκαμε την Τρίτη το πρωί ότι το μηχάνημα ήταν ενεργό. Οπότε, το δίλημα το οποίο είχα εγώ ως αντιδήμαρχος, που τελικά πήρα και την ευθύνη, ήταν να βγάλω το δελτίο την Τρίτη, να αφήσω περάσει και η Τετάρτη για να γίνει μια πιο καλή ενημέρωση στους επιχειρηματίες αλλά και στο κοινό που ήθελε να προσεγγίσει την πόλη, και να αφήσω Πέμπτη Παρασκευή. Αυτή ήταν η μία λύση. Η δεύτερη λύση ήταν να βγάλω το δελτίο την Τρίτη, να επιχειρήσω την Τετάρτη και την Πέμπτη. Επέλεξα λοιπόν την Πρώτη, γιατί θεώρησα ότι την Τετάρτη το απόγευμα δεν υπήρχε εμπορική δραστηριότητα στην πόλη, οπότε τα προβλήματα που θα δημιουργούσαμε θα ήταν λιγότερα. Αυτό λοιπόν επέλεξα και σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ για να είμαι πιο ακριβής, είναι σε κυκλοφορία και η Κερίου Λουκάριους και η Αγίου Μινά, και στο σημείο αυτό να σας πω ότι την Δευτέρα το πρωί δίνεται σε κυκλοφορία και η ταξιάρχου Μαρκοπούλου από το Υγειονομικό μέχρι τον Άγιο Μινά.
0: Ωραία. Οπότε να το σημειώσουμε και αυτό και για τον κόσμο που το ακούει. Περιφερειακά θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις σε κοινότητες. Εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα είναι τεράστιο έργο, έτσι. Υπάρχουν παντού, οι δρόμοι είναι κυριολεκτικά βομβαρδισμένοι.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος Ηρακλείου έχει ένα εκτεταμένο δημοτικό οδικό δίκτυο, και όταν λέω δημοτικό οδικό δίκτυο λέω αυτό το οποίο είναι στον αστικό ιστό τόσο της πόλης όσο και των οικισμών. Αυτό είναι περίπου 800 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με τις τελευταίες παρεμβάσεις που γίνονται τα τελευταία 2 χρόνια από τους αναδόχους των οπτικών ινών, κάθε δρόμος δεν έχει μία παρέμβαση, έχει 2 και πολλές φορές 3. Και δεν είναι μόνο οι τομές αυτές διαμήκης, αλλά είναι και εγκάρσιες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το ύψος του προϋπολογισμού που απαιτείται για να φέρουμε το οδόστρωμα στην προτέρα του κατάσταση. Από, να σημειώσω και εδώ, είχαμε ένα οδόστρωμα όχι και στην καλύτερη.
0: Όχι, σε πολύ κακή. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και άκρως επικίνδυνο, δεν είναι απλά δυσάρεστο.
1: Σωστά,
0: είναι
1: σωστά.
0: Και επικίνδυνο.
1: Σωστά. Εμείς λοιπόν από τη μεριά τη δικιά μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στα μέτρα που μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γι' αυτό και ο σχεδιασμός μας έχει αρχίσει από κεντρικές συλλεκτήριες οδούς. Βλέπουμε και το γνωρίζουμε ότι και σε δευτερεύοντες δρόμους το πρόβλημα είναι εξίσου σοβαρό, όμως έχουμε βάλει μια

0: σε όλη την πόλη 27.
1: Ναι.
0: Το τελευταίο έλεγχο που έγινε από τον επιβλέποντα της τεχνικής υπηρεσίας Πόντος παρατηρήθηκαν αστοχίες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που προβλεπόταν στη μελέτη. Αν θυμάμαι καλά είναι περίπου οι μισές, νομίζω 13. Ήδη γίνονται οι παρεμβάσεις αποκατάστασης της βλάβης αυτής με τις κλίσεις τις οποίες πρέπει να έχουν.
1: Α, έχουν αρχίσει.
0: Ναι, βέβαια έχουν αρχίσει. Ναι. Ολοκληρωμένες αυτή τη στιγμή όσον αφορά την οριζόντια σήμανση, γιατί η τελική μορφή των υπερυψωμένων περιλαμβάνουν οριζόντια και κάθε τη σήμανση. Ενδεικτικά μπορώ να σας πω ότι στα Αβιλινά δύο υπερυψωμένες. Στην περιοχή της Πινδάρου, δηλαδή Πινδάρου Αυλώνος και Λασέας Αυλώνος, έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί στην Καρδίτσης και Πτολεμαίου στην περιοχή του Πανεπιστημίου. Μάθαινα Ορφέως, Παπά Πέτρου Γαβαλά 4, Ευμαθίου Ανθέων. Αυτές λοιπόν είναι ολοκληρωμένες και εκκρεμεί η κάθε τη σήμανση που περιλαμβάνει πινακίδες του ορίου κυκλοφορίας στα 20 χιλιόμετρα, πινακίδα που λέει ότι προσεγγίζουμε σε ανισοσταθμία, σε στένωση, σε διάβαση.
1: Κατάλαβα. Ερώτηση γρήγορη, ρωτάει ακροατής, στην πλατεία 18 Άγγλων θα αφαιρέσετε το roundabout και θα βάλετε φανάρι, ακούγεται? Αυτό θα γίνει άμεσα, κύριε Σπυριδάκη?
0: Λοιπόν, στη 18 Άγγλων είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, το ζούμε καθημερινά όλοι περνάμε από εκεί, είτε με τα αυτοκίνητά μας είτε και ως πεζοί. Έγινε μια συνάντηση στην τεχνική υπηρεσία πριν από περίπου 20 μέρες. Ανατέθηκε η μελέτη σε μελετητή από την Αθήνα και το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει αρχές Αυγούστου την παράδοση της μελέτης, έτσι ώστε να προχωρήσουμε εμείς στις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Το έργο έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότησή του.
1: Α, την έχει διασφαλίσει.
0: Βεβαίως.
1: Από πού?
0: Θα το πάμε από το ΒΑ.
1: Ωραία.
0: Οπότε πρόθεση δική μας είναι τέλος του χρόνου να έχουμε εγκαταστήσει ανάδοχο.
1: Τέλος του 26.
0: Ναι, αυτή είναι η πρόθεση δική μας. Τώρα, αν οι διαδικασίες που απαιτούνται, γιατί γνωρίζουμε τη γραφειοκρατία από το λειτουργεί στη χώρα μας, ο στόχος πάντως είναι αυτός, τέλος του έτους, να έχουμε ανάδοχο. Όπως με την ευκαιρία να σας πω ότι καταργείται αυτός ο ισόπεδος κυκλικός, δημιουργούνται δύο κατευθύνσεις με δύο ρεύματα κυκλοφορίας και με την τοποθέτηση φωτεινής σήμανσης.
1: Αυτό είναι το βασικό έργο ή θα περιλαμβάνει και υποέργα αυτή η μελέτη? Δηλαδή τι άλλο προτείνει? Να φύγει ο κυκλικός κόμβος και να μπουν, ας πούμε, τα φανάρια, αυτό είναι?
0: Μα θα γίνει η γενικότερη διευθέτηση του χώρου όπως ξέρουμε στις 18 Άγγλων τώρα. Θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε θέση στάθμευση στο ταξί, του μίνι μπας που υπάρχει τώρα.
1: Και άλλων λεωφορείων υπάρχει τώρα, κόκκινα.
0: Μελέτη τώρα την οποία περιμένουμε και εμείς.
1: Α, την περιμένετε?
0: Ναι, ναι. Ο μελετής έχει πάρει κατευθύνσεις πώς θέλει η δημοτική αρχή να δει τον κόμβο να λειτουργεί προς όφελος βέβαια της πόλης.
1: Οπότε θα έχει ιδιαίτερη αξία όταν θα έρθει η μελέτη, κύριε Σπυριδάκη, να τη συζητήσουμε και να τη σχολιάσουμε, να δούμε τι λέει. Όχι ότι είναι θέσφατον και αυτό που λέει ο μελετητής, γιατί προφανώς και εσείς θα δείτε ποια είναι και τα ρίσκα και τα κόστη που αναλαμβάνετε στην περιοχή εκεί. Το σίγουρο είναι ότι φεύγει ο κυκλικός κόμβος και μπαίνουν φανάρια.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυριδάκη.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Εντάξει, το πήγαμε οριακά. Έχει φρικάρει ο Αντώνης ο Τσαπίνος που είμαστε ακριβώς στις 10. Τη Δευτέρα στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να περάσετε όμορφα. Όμορφα όμως λέμε, όμορφα.

θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, συνεδριάζει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης. Να ηρεμήσουν αυτοί που πάνε να φορτώσουν τη δομή στο Ρέθυμνο. Το Υπουργείο οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο για το νησί, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος ΠΕΔ και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Τέλος στη ζωή του έβαλε 40χρονος άνδρας πέφτοντας στο κενό από όροφο του νοσοκομείου Χανίων. 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ηράκλειο από συγγενικό του πρόσωπο. Σοβαρός τραυματισμός εργάτη μετά από πτώση από σκαλοσιά στο Αρώνι Ακροτηρίου στα Χανιά. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για το νέο κύκλο εκδηλώσεων του Νόημα Κρήτη. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Κρητικός φούρνος γεύσης.
3: Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραία ξεκινήσαμε σήμερα, Αντώνη, Παρασκευή, με ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Βασίλη Σκουλά, του σπουδαίου Βασίλη Σκουλά. Οφείλω να πω, τα κριτικά δεν είναι πάρα πολύ στα φόρτε μου, αλλά ο Βασίλης ο Σκουλάς και το συγκεκριμένο τραγούδι που έβαλες είναι αγαπημένο. Ξέρεις να διαλέγεις μουσική. Αντώνης Σαπίνος λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήχο και μουσική επιλογή. Σηκώνει το χέρι του και ο Μάνος ο Τσουρουνάκης, πίσω εικόνα. Εικόνα γιατί μπαίνετε στο creta1.gr και επιλέγοντας το μπλε πλαίσιο μας παρακολουθείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Για τους πιο παραδοσιακούς, βεβαίως από το ραδιόφωνο σας, όπου και αν βρίσκεστε, σε οποιοδήποτε σημείο του νομού Ηρακλείου, μπορείτε μέσα από τη συχνότητα των 102,3 να μας ακούτε ζωντανά. Και βέβαια μην το ξεχάσω, Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο. Είναι σήμερα, φίλες και φίλοι, Παρασκευή. Τι ωραίες που είναι οι Παρασκευές, Είναι ωραίες γιατί έρχεται ένα διήμερο το οποίο είναι ωραίο να το αξιοποιήσουμε, ευκαιρία να βρεθούμε με ανθρώπους που καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Λοιπόν, ωστόσο δεν είναι και πολύ εύκολη η σημερινή ημέρα. Είναι μια μέρα που έχει ειδήσεις, έχει πολιτικές ειδήσεις να δώσει, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, φίλες και φίλοι. Και βέβαια σε τοπικό επίπεδο να πούμε ότι ξεχωρίζει η σημερινή επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και η ομιλία του βεβαίως το απόγευμα σε εκδήλωση που διοργανώνει ο χώρος πολιτικής σκέψης, το νόημα Κρήτη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να φτάσει νωρίς το μεσημέρι, το πρωί στο Ηράκλειο προς το μεσημέρι, καθώς στις 12 η ώρα αναμένεται να επισκεφθεί την περιφέρεια Κρήτης. Τώρα για όσους περιμένετε σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός να εξαγγείλει την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, να σας πω ότι μάλλον θα διαψευστείτε. Αυτό που λογικά αναμένεται να πει ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία και άλλες τέτοιες γενικόλογες φράσεις που ουσιαστικά δεν θα βγάζουν ξεκάθαρο νόημα. Και μιας και λέω νόημα, να πω ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτή την εκδήλωση τρέχουν και δεν φτάνουν όλη αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Πιο πολύ όμως βεβαίως ο γιατρός, ο οποίος είναι και προσωπικός φίλος του πρώην Πρωθυπουργού. Και τρέχει και δεν φτάνει, γιατί όπως καταρχάς το Ηράκλειο δεν θεωρείται προνομιακός χώρος για τον Αντώνη Σαμαρά και από ό,τι μαθαίνουμε έχει φάει αρκετά άκυρα, με τρόπο έχει φάει αρκετά άκυρα σχετικά με τις παρουσίες που αναμένεται σήμερα να δούμε στο επιμελητήριο. Έτσι, φίλες και φίλοι, υπάρχει ο φόβος από την πλευρά των διοργανωτών να μην γεμίσει καν σήμερα η μικρή αίθουσα του επιμελητηρίου Ηρακλείου. Βέβαια θα σας πω και μια προσωπική εκτίμηση ότι ακόμα και αν γεμίσει η αίθουσα του επιμελητηρίου θα είναι περισσότεροι οι αριστεροί και οι κεντροαριστεροί λόγω του Ηλία του Λιγερού και του Φραγκίσκου Λαμπρινού παρά τους υπόλοιπους δεξιούς. Και όταν λέω δεξιούς εννοώ τους original δεξιούς, αυτούς που στο DNA τους γράφει με κεφαλαία γράμματα δεξιά, όχι τους άλλους τους ντεμή δεξιούς που μιλάνε για φιλελεύθερη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη κλπ.
Βέβαια, προς Θεού δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση, δεν τη λέω τη φράση, τη λέξη ακροδεξιά. Αυτά τα κάνει ο Θεοχάρης, όχι εμείς. Να σας πω ότι βουλευτές από το κυβερνών κόμμα είναι αυτονόητο ότι μην περιμένετε να δείτε στην απόψινη εκδήλωση του Αντώνη Σαμαρά. Δεν πρόκειται να συμμετέχει κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και είναι και λογικό άλλωστε, καθώς ο Αντώνης ο Σαμαράς δεν είναι πλέον. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και εγώ προσωπικά το ξεχνάω καμιά φορά. Αντώνη, θεωρώ ότι είναι ακόμα μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διαγραφεί. Πάντως θα είχε πλάκα να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα από το Ηράκλειο. Θα είχε πολύ πολύ πλάκα και αυτό το λέω, ξέρετε γιατί? Γιατί θα ήταν η πρώτη φορά, θα ήταν καταρχάς ιστορικά πρωτόγνωρο ένας πολιτικός αρχηγός να ανακοινώνει την ίδρυση του νέου του πολιτικού φορέα σε ένα τόσο μικρό καταρχάς ακροατήριο, αλλά και σε ένα τόσο ανομοιογενές ακροατήριο, το οποίο τελικά δεν το αφορά καν το νέο κόμμα. Δεν το αφορά γιατί, όπως είπαμε, αναμένεται να είναι περισσότεροι οι αριστεροί λόγω Λιγερού, οι κεντροαριστεροί λόγω Λαμπρινού. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς του γιατρού που επιμελείται ουσιαστικά όλη και έχει υποστεί όλο αυτό το βάρος της διοργάνωσης. Είναι προφανές. Αλλά ασθενείς χωρίς συγκεκριμένη ιδεολογική ταμπέλα. Ξέχασα το πιο σημαντικό, Αντώνη, και σε ευχαριστώ που μου το υπενθύμησες. Το θέμα της εκδήλωσης είναι προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Έτσι λοιπόν έχουμε άλλο ένα πολύ όμορφο, θα έλεγα έτσι χαριτολογώντας, αστείο, ένας πολιτικός που έρχεται από το χτες με φόρα να μιλήσει για το αύριο. Εντάξει, σίγουρα έχει ενδιαφέρον πάντα όταν ένας πρώην πρωθυπουργός μιλάει δημόσια, αλλά να μιλάει για την περίοδο ουσιαστικά που ο ίδιος ανέλαβε την τύχη της διακυβέρνησης της χώρας και τις πολιτικές που ακολούθησε, έχει ενδιαφέρον ιστορικά. Τώρα, πολιτικά, για το αύριο, για την επόμενη μέρα της χώρας και των πολιτών της, δεν ξέρω και πόσο ενδιαφέρον έχει πια. Τώρα, αναφορικά με την ταμπακέρα, δηλαδή το τι αναμένεται να πει ο πρώην πρωθυπουργός, είναι δεδομένο ότι θα ασκήσει έτσι κριτική στη σημερινή κυβέρνηση. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι το έκανε και από το βήμα της Βολής πριν λίγες ημέρες. Θα ασκήσει κριτική τόσο για τους μισθούς, για την ακρίβεια, για το επιτελικό κράτος, τη διαφθορά. Και βεβαίως, μην το ξεχάσουμε για τα εθνικά ζητήματα, τα οποία τα έχει πάρει εργολαβία τελευταία. Και εδώ έχει πλάκα το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός, μην ξεχνάμε το Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο... Πόσα Ζάπια ήταν, Αντώνη, θυμάσαι? 4-5, δεν έχουμε χάσει το λογαριασμό. Ο πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, μετά από τόσα Ζάπια, όπου, να θυμίσουμε, θα επαναδιαπραγματευόταν τα μνημόνια, αυτή ήταν η λαϊκή εντολή που είχε πάρει τότε από τον ελληνικό λαό, από τους Έλληνες πολίτες. Θα διαπραγματευόταν λοιπόν τα μνημόνια, θα τα επαναδιαπραγματευόταν, ήρθε τελικά να τα εφαρμόσει όχι μόνο κατά γράμμα, αλλά και κόμμα και τελεία και όλα τα σημεία στήξεως. Και αναμένεται λοιπόν να ασκήσει κριτική στη σημερινή κυβέρνηση για την ανεργία και τους μισθούς σε μια περίοδο που η ανεργία ήταν στο Θεό και οι μισθοί, μην ξεχνάμε, στα τάρταρα. Ωραία, καλά θα πάει και αυτό. Θα πάει πολύ καλά, είμαστε σίγουροι. Τώρα στα εθνικά ζητήματα, εκεί τώρα τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα για τον πρώην πρωθυπουργό, γιατί το να κάνεις κριτική για τα εθνικά ζητήματα σε μια κυβέρνηση που, εγώ θα το πω, το έλεγα άλλωστε και από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από το Κρέτα One 102,3,
η σημερινή κυβέρνηση είχε πολύ άμεσα αντανακλαστικά, ενεργοποίησε άμεσα το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας και Κύπρου, στέλνοντας φρεγάτες στην Μεσόγειο και βεβαίως τα πυραυλικά συστήματα Patriot στην Κάρπαθο, δημιουργώντας έτσι μια ομπρέλα για όλον τον ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα και εκεί δεν ξέρω αν τελικά είναι προνομιακό πεδίο του πρώην Πρωθυπουργού τα εθνικά ζητήματα που υποτίθεται ότι πάντα ήταν στην ατζέντα του. Άλλωστε, τι θυμήθηκα τώρα, πήγα πολλά χρόνια βέβαια πίσω τώρα που είπα εθνικά θέματα. Δεν είναι πρώτη φορά, η αποστασία από τον κύριο Σαμαρά δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε. Είχαμε δει και το μακρινό 1993, μην το ξεχνάμε, πάλι για εθνικό ζήτημα, για τα Σκόπια, για τη Μακεδονία. Λέω πάλι γιατί σήμερα δεν βρίσκεται, δεν υπάρχει ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα που να μπαίνει. Υπάρχουν βεβαίως σενάρια συνωμοσίας που διακινούν συγκεκριμένοι ψεκασμένοι κύκλοι, το λέω συγκεκριμένο τη συγκεκριμένη μετοχή, ψεκασμένη, ότι διαπραγματεύεται ο διαμοιρασμός του Αιγαίου με την Τουρκία και όλα αυτά που τα διαβάζουμε τα τελευταία 20 και βάλε χρόνια. Ναι, θα πω βεβαίως, μου το υπενθύμησες και εσύ, πολιτική άνοιξη ήταν τότε το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω τώρα δεν είναι άνοιξη, είμαστε καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα πάει μέσα στο καλοκαίρι, αν θα το βγάλει πολιτικό καλοκαίρι, το φθινόπωρο, πολιτικό φθινόπωρο, μάλλον θα φύγει από τις εποχές, θα προτιμήσει κάτι άλλο αυτή τη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω και επιμένω σε αυτό, ότι όλοι όσοι έχουν διατελέσει, όσοι έχουν αναλάβει διακυβέρνηση, έχουν αναλάβει την τύχη αυτής της χώρας, καλό είναι πρώτα πριν μιλήσουν για το μέλλον να μιλήσουν για το παρελθόν κάνοντας αυτοκριτική. Και βεβαίως φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι το creta1.gr θα βρεθεί απόψε στην συγκεκριμένη εκδήλωση, θα καλύψουμε το ρεπορτάζ, θα δούμε και ποιοι ενδεχομένως αναμένεται να βρεθούν στο χώρο του επιμελητηρίου, θα έχει ενδιαφέρον για κάποιους, για εμένα προσωπικά όπως σας είπα, εκτιμώ ότι θα είναι το ακροατήριο πολύ διαφορετικό από αυτό που θα περίμενε ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Τώρα μην το ξεχάσω, θέλω λίγο, επειδή η πολιτική επικαιρότητα τρέχει, θέλω λίγο να πάμε και στο Πασόκ, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να πέρασε στα ψηλά γράμματα της πολιτικής επικαιρότητας. Σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ στις 12 συγκεκριμένα, όπου τα κεντρικά στελέχη θα περάσουν την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη και ένα από τα ζητήματα που αναμένεται να συζητηθεί είναι, προσέξτε, γιατί οι λέξεις έχουν σημασία, οι ορισμοί έχουν σημασία, η κυβερνητική ομάδα κρούσης. Δεν ξέρω αν εσάς σας κέντρισε το ενδιαφέρον, εγώ όταν είδα τη λέξη κυβερνητική μου έκανε λίγο εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, τι θα είναι τώρα αυτή η, επαναλαμβάνω, κυβερνητική ομάδα κρούσης? Θα ανακοινώσει λοιπόν 13 στελέχη του κόμματος ο κύριος Ανδρουλάκης, οι οποίοι θα αναλάβουν τις 13 περιφέρειες, θα χρεωθούν, όπως έλεγαν έτσι παλιά στο Πασόκ το Ορθόδοξο, θα χρεωθούν τις 13 περιφέρειες της χώρας, πολιτική ευθύνη λοιπόν, και επίσης θα δοθεί και έμφαση στο ποιοι θα είναι αυτή θα είναι η κυβερνητική ομάδα κρούσης, οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν τα κυβερνητικά στελέχη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και βεβαίως θα αναμένεται να δούμε πρωτοκλασάτα στελέχη σε αυτή την κυβερνητική, επαναλαμβάνω, ομάδα κρούσης, όπως τον Παύλο Γερουλάνο, όπως τον Μανώλη τον Χριστοδουλάκη, που είναι και ο πολιτικός που ουσιαστικά ο εσωκομματικός αντίπαλος, κυρίαρχος αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως τουλάχιστον καταγράφηκαν οι συσχετισμοί από το τελευταίο συνέδριο. Ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μιχάλης Κατρίνης θα είναι στελέχη πρωτοκλασάτα από όλους τους χώρους που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
τα κυβερνητικά στελέχη στα τηλεπαράθυρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μου έκανε βέβαια εντύπωση, και το λέω ξανά, η λέξη κυβερνητική, γιατί κυβερνητική προοπτική δεν φαίνεται να υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ. Το αφήγημα της θα κερδίσουμε τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά έχει καταρρεύσει πλέον, έχει καταρρεύσει συνολικά. Καλά και τότε βέβαια το πως ένα κόμμα από το 13% που το έδειχναν οι δημοσκοπήσεις πριν την ίδρυση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, πως ένα κόμμα λοιπόν έθετε ως πολιτικό αφήγημα το να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, πηγαίνοντας δηλαδή από το 13 στο 32% αυξάνοντας την εκλογική του δύναμη κατά 20 μονάδες, αυτό τώρα μάλλον το αφήνω σε εσάς να το αναρωτηθείτε, κατά πόσο δηλαδή υποτιμά ενδεχομένως την νοημοσύνη μας. Εξελίξεις όμως θα έχουμε. Πάμε λοιπόν και συνεχίζοντας την πολιτική επικαιρότητα, θα έχουμε και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος προκειμένου να αποφασίσει για το πώς θα κινηθεί το κόμμα από εδώ και στο εξής, μετά και από τις εξελίξεις που υπάρχουν στο χώρο της αριστεράς, και αναφέρομαι βεβαίως στην ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Εκεί αναμένεται, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο creta1.gr στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Κανάκη, αναμένεται να βγουν τα μαχαίρια μεταξύ των εσωκομματικών πόλων για το αν τα κλειδιά της Κουμουνδούρου θα κρατηθούν από κάποιον, και αναφέρουμε βεβαίως στον Παύλο Πολάκη, στον Νίκο Παπά, ή αν θα μπει λουκέτο στο ιστορικό κτίριο αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα, αναστολή δηλαδή της λειτουργίας. Πολύ ενδιαφέρον έχει και η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Θα τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε μέσα από το creta1.gr αναλυτικά. Πάμε σε αυτό το σημείο σε μία μουσική, να πάρουμε Αντώνη μία μουσική ανάσα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Creta1 102,3.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Κρήτη, να ευλογήσουμε τα γένια μας. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα των 102,3 στον ομό Ηρακλείου, από όπου και αν βρίσκεστε, και βεβαίως μέσα από το cretaone.gr να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά. Κάτι που σας παροτρύνω να το κάνετε, καθώς στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας έχουμε έναν εξαίρετο καλεσμένο εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3, με τον οποίο θα μιλήσουμε συνολικά για τις πολιτικές εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα και βεβαίως στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Ο λόγος για τον Σπύρο Δανέλη, υπογράφοντα της ιδρυτικής διακήρυξης της ελληνικής αριστερής παράταξης, δεν μιλάμε πλέον για στέλεχος, είναι υποσυγκρότηση, τον οποίο και θα καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα κύριε Δανέλη, καλώς ήρθατε ξανά στο Κρέτα One 102,3.
1: Καλημέρα κύριε Ραψαμανίχη, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ εσάς και το Κρέτα One για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά κύριε Δανέλη. Πώς το βλέπετε, έχουμε πλέον, έχουμε δύο νέα κόμματα στο πολιτικό σύστημα, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, το νέο κόμμα βεβαίως του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο συνυπογράφεται και την ιδρυτική του διακήρυξη. Έχουμε ένα πιθανό, ένα ενδεχόμενο να ιδρύσει και δεύτερος πρώην πρωθυπουργός νέο κόμμα. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο ανατρέπεται.
1: Ναι. Κύριε Ψωμανίκη, νομίζω ότι όλοι νιώθουμε ότι τίποτα δεν είναι σταθερό πλέον, όλα είναι ρευστά και δεν ισχύει κανένα σχεδόν από τους κανόνες που ξέραμε ότι ίσχυαν πριν. Είμαστε γενικότερα σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια transit κατάσταση. Και στον τόπο μας και στον κόσμο ολόκληρο. Ζούμε κάτι ενδιάμεσο. Μεταβαίνουμε από το χτες το οποίο αφήσαμε πίσω ανεπιστρεπτή σε ένα αύριο που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακόμα. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι είναι και τόσες έτσι απρόβλεπτες καταστάσεις τις οποίες κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Σε ό,τι αφορά τώρα το πολιτικό μας σκηνικό, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενη η εμφάνιση και του κόμματος και της πρωτοβουλίας του Τσίπρα και βεβαίως της κυρίας Καριστιανού από το σημείο και πέρα που είπε ότι ναι, θα ιδρύσω κόμμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, αναμενόμενο κύριε Δανέλη, ήρθε να καλύψει κάποιο κενό που υπήρξε στην αντιπολίτευση ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βέβαια, απόλυτα. Κοιτάξτε, στην πολιτική σκηνή δεν μπορεί να εμφανιστεί ένα κόμμα αν δεν υπάρχουν κοινωνικές πριν απ' όλα προϋποθέσεις και ζητούμενα και αναζητήσεις. Υπήρχε κενό. Εάν είτε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είτε η Νέα Αριστερά, είτε το ΠΑΣΟΚ, που είναι τα τρία κόμματα που κατά μένα είναι αυτά που συναποτελούν αυτό το χώρο που με ενδιαφέρει κιόλας, κοινωνικά και πολιτικά, είχαν μια άλλη επιδείξη, μια άλλη επάρκεια πολιτική ικανότητα και μια οντότητα στην πολιτική σκηνή της χώρας, προφανώς δεν θα υπήρχε κενό το οποίο θα μπορούσε να πληρωθεί από τον Τσίπρα ή από οποιοδήποτε άλλο.
0: Φαινότανε άλλωστε και δημοσκοπικά αυτό που λέτε, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δημοσκοπικά επιβεβαιωνόταν μια πραγματικότητα που όλοι ζούσαμε. Έτσι. Η πολύ μεγάλη.
0: Τι όμως φταίει, αναρωτιέμαι. Δηλαδή, φταίει για παράδειγμα το θολό μήνυμα που εξέπεμπαν οι συγκεκριμένοι πολιτικοί φορείς, φταίνε οι πολιτικές τους ηγεσίες, γιατί κακά τα ψέματα και τα πρόσωπα στην πολιτική.
1: Βεβαίως, παίζουν καθοριστικό ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Όμως δεν είναι μόνο το ζήτημα των προσώπων και οι έγκλοι που μπορεί να έχουν, η γοητεία που μπορούν να ασκήσουν. Είναι προφανώς καθοριστικός παράγοντας. Δεν φτάνει όμως το πρόσωπο. Νομίζω ότι είναι όλα μαζί, κύριε Ψωμανίκη, διότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η Νέα Αριστερά, εντυγενέστης μάλιστα δυστυχώς εκείνη, έδειξαν ότι για την κοινωνία είναι μια τελειωμένη, ολοκληρωμένη πια πολιτικά υπόθεση που έληξε ιστορικά. Δεν συντρέχουν πια οι λόγοι που μπορούσαν να κρατήσουν αυτά τα κόμματα. Προσέξτε, όχι να επιβιώσουν, γιατί μπορεί να επιβιώσουν εκλογικά τα κόμματα. Το θέμα δεν είναι για ένα κόμμα που θέλει όμως να έχει παρέμβαση και αποτελεσματικότητα.
0: Και κυβερνητική προοπτική.
1: Πρέπει να έχει μια κυβερνητική προοπτική. Έτσι, οπότε ο ιστορικός κύκλος των κομμάτων αυτών έκλεισε. Το έχουμε ξαναδεί και στην πρόσφατη ιστορία μας, έτσι, πολλές φορές. Κλείνει ο ιστορικός κύκλος και γεννιέται μια νέα περίοδος που έχει άλλες απαιτήσεις, βάζει άλλους κανόνες, έχει άλλα ζητούμενα και άλλες προϋποθέσεις. Είναι όπως τη βιολογία, που ό,τι δεν εξελίσσεται είναι καταδικασμένο να μαραζώσει και να πεθάνει. Βέβαια.
0: Δαρβινική θεωρία.
1: Έτσι είναι. Και σας λέω, δεν είναι να πάμε στον προηγούμενο αιώνα, το έχουμε ζήσει, μάλλον στον προηγούμενο θα πάμε, έτσι, στον προηγούμενο αιώνα, το έχουμε ζήσει, μετά τη μεταπολίτευση είδατε ότι έκλεισε ο κύκλος ιστορικών κομμάτων με πολύ μεγάλες ρίζες και διάρκεια, έτσι, και ρόλο στην διαμόρφωση των πραγμάτων και έδωσαν τη θέση τους αυτά τα κόμματα σε νεότερα κόμματα που ανταποκρίνονταν στους καιρούς πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια περίοδο.
0: Άρα είμαστε σε μια μεταπολιτευτική περίοδο.
1: Ναι, νομίζω,
0: το ακούμε βέβαια και,
1: ακούμε συνεχώς,
0: και από την εποχή των μνημονίων το ακούμε.
1: Έτσι
0: συνεχώς.
1: Είναι. Εντάξει, μεταπολίτευση βεβαίως διότι το μεγάλο ρώσιμο είναι η πτώση της Χούντας. Έτσι, και η γέννηση της νέας, της νέας πια περιόδου της δημοκρατίας στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Αλλά από εκεί πέρα προφανώς είμαστε κάπου αλλού. Και δεν μπορούμε, επίσης δεν μπορούμε να λειτουργούμε και έξω από το τι συμβαίνει στο μεγάλο κάδρο, στον ευρύτερο χώρο. Και στην Ευρώπη που είναι το σπίτι μας και που μας ενδιαφέρει απόλυτα. Και στον κόσμο ολόκληρο που ζει αυτή τη μετάβαση σε μια παράνοια. Έτσι, είμαστε σε μια παράνοια που βλέπετε μετά την εκλογή, την επανεκλογή Τραμπ. Έτσι, δεν ισχύει τίποτα από ό,τι ξέραμε. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω και βεβαίως όλοι αγωνιούμε να δούμε πώς θα μορφοποιηθεί η νέα πραγματικότητα.
0: Ισχύει πραγματικά. Θα επιμείνω λίγο στην ερώτηση αυτή, κύριε Δανέλη. Γιατί δεν κατάφεραν τα κόμματα, για να κλείσουμε και να πάμε στο σήμερα, να κλείσουμε με το χτες και να πάμε στο σήμερα. Γιατί δεν κατάφερε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά να συνθέσουν ένα ενιαίο, αν θέλετε, όχι πολιτικό χώρο, αλλά πολιτικών ιδεών και συγκλήσεων χώρο.
1: Γιατί επικράτησαν παραγοντισμοί, επικράτησαν προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές επιλογές σε υπέρμετρο βαθμό και αυτά δεν συνοδεύτηκαν γιατί οι φιλοδοξίες θεμητές είναι και είναι και κινητήριες δυνάμεις πολλές φορές να πάνε τα πράγματα παρακάτω. Αλλά δεν συνοδεύτηκαν και από συγκροτημένες πολιτικές προτάσεις, πολιτικές αντιλήψεις, ένα πολιτικό λόγο που να ήταν πιστικός, όχι μονάχα να έδινε αξιοπιστία, αλλά να έδινε και μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια την πεποίθηση στους πολίτες στους οποίους απευθύνονταν ότι θα μπορούσε να αλλάξει η καθημερινότητά τους, να αλλάξει η προοπτική τους, να αλλάξει η μοίρα τους, να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα τα οποία ζουν στην καθημερινότητά τους.
0: Άρα
1: όχι
0: να
1: τα
0: συνθέσουν
1: μεγάλα θέματα, είναι από τη μία τα μεγάλα, τα αξιακά, τα θεσμικά, που όλα αυτά, όλο αυτό το τσαλάκωμα, έτσι, των δικαιωμάτων, όλο το ξεχαρβάλωμα της λειτουργίας ενός κράτους δικαίου πριν απ' όλα και ενός κράτους στη συνέχεια στην αποτελεσματικότητά του. Αυτά είναι από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά είναι η καθημερινότητά του. Του κάθε
0: οικονομία,
1: πολίτη.
0: Οικονομία.
1: Οικονομία και όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι θεατής έτσι όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 5-5,5%. Και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικογένεια, γιατί εντάξει, εξωγενεί τα προβλήματα μέχρι ένα σημείο. Διότι είμαστε σχεδόν στο διπλάσιο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στον πληθωρισμό. Και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αν τα πιάσει ένα-ένα κανείς, βλέπει πόσο μεγάλη είναι η δυσκολία πια επιβίωσης του Έλληνα πολίτη, του μέσου Έλληνα πολίτη. Και πόσο αυξάνονται οι ανισότητες, πόσο έχουν αυξηθεί οι ανισότητες χωρίς τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα να μπορούν ουσιαστικά να παρέμβουν, όχι επιβάλλοντας, αλλά προτείνοντας μια ρεαλιστική άλλη πρόταση. Για αυτούς τους λόγους νομίζω ότι τα κόμματα αυτά ιστορικά έκλεισαν τον κύκλο τους. Γιατί είχαν την ευκαιρία να πείσουν τους πολίτες ότι αποτελούν μια αξιόπιστη, μια πιστική εναλλακτική πρόταση στην σημερινή κυβέρνηση.
0: Εναλλακτική πρόταση κυβερνητική, βεβαίως.
1: Βέβαια.
0: Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα το οποίο ήταν, είναι ακόμα αξιωματική αντιπολίτευση, του έκανε κακό σε αυτή την εξέλιξη το γεγονός ότι η ηγεσία του επέλεξε ένα αφήγημα, ένα πολιτικό αφήγημα, το οποίο το συνεχίζει αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. της μίας ψήφου διαφορά από το κυβερνών yeah. κόμμα, αντί στο να προωθήσει μία πρόταση, αυτό που είπαμε νωρίτερα, σύγκλησης mm-hmm. με τις προοδευτικές, με τις υπόλοιπες προοδευτικές
1: ναι, δυνάμεις τελικά. Κοιτάξτε, όταν οι δημοσκοπήσεις τώρα και ένα χρόνο, αν πάω πιο πριν, αλλά όχι και πιο κοντά, δείχνουν ότι μόνο του κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούσε με αξιοπιστία να πείσει ότι μπορεί να αποτελεί πιστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, να απειλείται η Νέα Δημοκρατία, παρότι μέρα με τη μέρα έτσι, τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας, η αξιοπιστία της πάει στα τάρταρα και τα προβλήματα μεγεθύνονται.
0: Πάντως το τάρταρα δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά.
1: Όχι, γιατί λειτουργούν όμως και άλλα. Έτσι. Mm-hmm. Και εντάξει, η αυτοσυντήρηση και ιδιαίτερα ενός κόμματος που βρίσκεται στην κυβέρνηση είναι βασικό έτσι, εργαλείο σταθερότητάς του. Όμως το ΠΑΣΟΚ έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία όταν επανεξελέγει θριαμβευτικά ο κύριος Ανδρουλάκης στην ηγεσία του. Και βρέθηκε με αποσπόντα έτσι, με όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί τα ολέθρια στην αυτοκαταστροφική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, Προεδρική Συμμαχία, βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τότε είχε τη μεγάλη ευκαιρία, τη μοναδική μεγάλη ευκαιρία να πει ελάτε εδώ, αφού όλοι μιλάμε για την αναγκαιότητα συνεννόησης του προεδρικού χώρου, προκειμένου να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση, ελάτε να συνοηθούμε. Όχι να συνεννοηθούμε, να συνεννοηθούμε. Κανένας δεν μπορούσε να το αμφισβητήσει, γιατί ο θεσμικός ρόλος του κόμματος σε αξιωματικής αντιπολίτευσης έδινε αυτά τα περιθώρια τότε στον κύριο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Εκεί χάθηκε η ευκαιρία, νομίζω, του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από εκεί πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απαξιωθεί ηθικά, αλλά και πολιτικά, με όλη την περιπέτεια, την απίστευτη περιπέτεια Κασελάκη. Mm-hmm. Εκεί ήταν και το τέλος. Υπήρχε κρίση από πριν, προφανώς, υπήρχαν πολύ μεγάλα ζητήματα ανοιχτά από το 19 και ύστερα, με την έντασή του στην πορεία, αλλά η εκλογή Κασελάκη, η εμφάνιση Κασελάκη ήταν το οριστικό τέλος αυτού του εγχειρήματος.
0: Άλλωστε και μετά από αυτό είχαμε και νέα διάσπαση και αναμένεται να έχουμε... Σας ρωτάω τώρα, ναι. Δεν είστε πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος του κόμματος, ωστόσο έτσι όπως τα αναλύεται, αναμένεται να έχουμε αύριο ή τις επόμενες μέρες και άλλη διάσπαση.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι δόκιμο και θεμητό να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, αφού διαχώρισα τη θέση μου και πολύ mm-hmm. νωρίτερα από τη θέση του στελέχους, του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής που είχα παραιτηθεί από πέρσι τον Οκτώβριο, όταν έβλεπα ότι όλο αυτό το πράγμα είναι αδιέξοδο, και πρόσφατα από απλού μέλους, έτσι, αλλά νομίζω ότι με θλίβει όλη αυτή η πραγματικότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να επικρατήσει η σοφροσύνη και η αναφορά στις αρχές έτσι, όλων των συντρόφων και στα ζητούμενα που είχαμε διαχρονικά. Και ξέρετε, επειδή οι διασπάσεις στην αριστερά είναι ένα ενδογενές έτσι, χαρακτηριστικό ιστορικά και ερμηνεύεται, πάντα πίστευα και πάντα έλεγα και πάντα έκανα πράξη ότι δεν πρέπει να κρατάμε και την ανθρωπιά και τις αρχές μας και την ευπρέπεια, να μην δραματικοποιούμε καταστάσεις και να προσέχουμε πώς εκφραζόμαστε οι μεν προς τους δε, πάντα. Γιατί αν όντως μας συνδέει ένα αξιακό φορτίο και μια ιστορική πορεία, είναι βέβαιο, όσο και μοιραίο, να ξαναβρεθούμε στο μέλλον από κοντά σε κάποιο εγχείρημα ή σε κάποιους από τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Άρα πρέπει όλες οι πλευρές πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές σε τέτοιες καταστάσεις κρίσιμες και εντάξει, προβληματικές. Που βέβαια καλό θα ήταν να έχουν αποφευθεί όλα αυτά, αλλά δυστυχώς οι ευχές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια πραγματικότητα.
0: Μάλιστα, το αντιλαμβανόμαστε πλήρως το γεγονός ότι πλέον δεν θέλετε να τοποθετηθείτε για το φορέα, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε άλλωστε την ευθύνη να το κάνετε, οπότε...
1: Δεν θα ήταν δόκιμο, ναι, αλλά ναι. Από την άλλη πλευρά προφανώς θα ήθελα πάρα πολύ να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα και να βρεθεί έτσι ένας τρόπος εξάλλου μέσα στις αντιλήψεις. Μάλιστα. Και στις αποφάσεις της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δέσμευση ότι θα κάνει τα πάντα για να βρει ένα τρόπο συμπόρευσης και συνύπαρξης με τους υπόλοιπους χώρους αυτού του, με τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους ενώ αυτού του ευρύτερου κοινωνικού έτσι, χώρου της προοδευτικής παράταξης της κέντρο αριστεράς όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, προκειμένου να βρεθεί μια αξιόπιστη έτσι, ένα αξιόπιστο και ρεαλιστικά υλοποιούμενο πλαίσιο διεκδίκησης της κυβερνητικής εξουσίας όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, αν γίνουν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή αν γίνουν στο τέλος
0: να ρωτήσω
1: θητείας,
0: κάτι από την εμπειρία σας τώρα, βέβαια,
1: Που είναι μια ρεαλιστική προοπτική mm-hmm. που μπορεί να πείσει πολίτες να επανενεργοποιηθούν, γιατί κύριε Ψωμανίκη κακά τα ψέματα νομίζω ότι δεν μπορεί παρά στόχος να είναι όλων ημών το να ξαναπείσουμε ότι μπορεί εκείνοι που απογοητεύτηκαν, που αποσύρθηκαν, που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις κάλπες του 23, που δεν είναι λίγοι, συνολικά είναι οι 6 στους 10 πολίτες, έτσι είναι το πρωτοφανές αυτό ρεκόρ που είχαμε αρνητικό συμμετοχή σε εκλογές στην χώρα μας, η πλειονότητα από αυτούς τους πολίτες ήταν προοδευτικοί πολίτες, οι οποίοι είχαν απειβδίσει, είχαν απογοητευθεί ο καθένας για τους δικούς του λόγους, είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους στις υφιστάμενες προτάσεις. Οπότε ο στόχος, ο σκοπός είναι να ξαναπείσουμε για να ενεργοποιηθούν και να σηκωθούν έτσι, από τον καναπέ τους, να πάνε να ψηφίσουν, να συμμετέχουν ενεργά και γι' αυτό είναι και μεγάλη ευθύνη μας και στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις συμμετοχικότητας και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των προοδευτικών πολιτών που έχουν αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από την ενεργό παρουσία τους στην κοινωνία και στις πολιτικές διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν έτσι στην Ελλάδα να δούμε. Θεωρείτε ότι αποτυπώνεται βέβαια δημοσκοπικά, δηλαδή με το καλημέρα όταν έρχεται ένας νέος πολιτικός φορέας και φαίνεται να εμφανίζει ποσοστά δεύτερου κόμματος και μάλιστα με ασφαλή θα πω εγώ απόσταση από το τρίτο, νομίζω ότι όταν διαμορφωθεί αυτός ο χώρος πέρα από το πρόσωπο, τον ηγέτη του, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ενδεχομένως να δούμε και μεγαλύτερα ποσοστά, κύριε Δανέλη. Τι εκτιμάτε εσείς?
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως είπατε, το ότι εμφανίζει μια δυναμική τέτοια δείχνει ότι όντως έρχεται να καλύψει ένα κενό και όχι μια φιλοδοξία και ένα σχεδιασμό προσωποπαγή του ίδιου του Αλέξη του Τσίπρα. Και βεβαίως τα ποσοστά αυτά οφείλονται εμπολής έτσι στην γοητεία, στην έγκλη του προσώπου του Τσίπρα. Όταν αρχίσουν να συζητούνται και οι θέσεις οι οποίες ετοιμάζονται με πολύ μεγάλη έτσι, σπουδή και με τη συμμετοχή πολλών προσώπων, θα διατυπωθούν θέσεις συγκεκριμένες για το κάθε θεματικό πεδίο και θα δημοσιοποιούνται από εδώ και μπρος πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα δηλαδή, και στη συνέχεια έτσι θα υπάρχει και ένας πολιτικός πια διάλογος και μια πολιτική ταυτότητα συνολική της πρότασης της Ελλάς. Νομίζω ότι η δυναμική αυτή δεν μπορεί παρά να διευρυνθεί, γιατί έρχεται να καλύψει ένα κενό στην κοινωνία. Η πολιτική σκηνή δεν μπορεί να υπάρξει και δεν είναι βιώσιμο ένα κόμμα αν δεν ανταποκρίνεται σε κάποιες κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικές αναφορές, εάν δεν δεθεί με την κοινωνία και πραγματικά, ουσιαστικά προτάγματα, αγωνίες, ζητούμενα που η ίδια η κοινωνία έχει. Εκεί θα δοκιμαστεί, αλλά όλοι είμαστε αισιόδοξοι και με αυτά που ζούμε και με τις καθημερινές επαφές που έχουμε με τους πολίτες, με τους προοδευτικούς πολίτες, ότι το εγχείρημα αυτό θα πάει καλά.
0: Μάλιστα. Αναμένεται να δούμε ιδρυτικό συνέδριο, δημιουργία κομματικών οργανώσεων. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια κριτική και οφείλει να απαντηθεί στο γεγονός ότι πάει να δημιουργηθεί ένα εντελώς προσωποπαγές σχήμα, ένα ψηφιακό κόμμα, γιατί αν είναι μόνο ψηφιακό καταργώντας τη δομή που ξέρουμε παραδοσιακά, λενινιστικού τύπου δομή κόμματος, τότε θα είναι ουσιαστικά ενός ανδρός κυριαρχία, απόλυτη.
1: Ναι, είναι σωστή αυτή η προσέγγιση.

0: ισορροπιές διαδικασίες έτσι της συνύπαρξης καπετανάτων που ζήσαμε μόλις χθες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία και που ήταν και νομίζω και μια από τις βασικές αιτίες της αποτυχίας όλου αυτού του εγχειρήματος του προηγούμενου. Θέλω να πω ότι οι προηγούμενες δομές, λειτουργικές διαδικασίες, οι οποίες αποδείχθηκε από τη ζωή ότι ανήκουν σε ένα χτες που δεν μπορούν σήμερα να είναι αποδοτικές, δεν θα υιοθετηθούν. Έτσι, η προσπάθεια είναι να υπάρχει μια άλλη, να συνδέονται δηλαδή και να έχουν ένα χώρο παραγωγικής συμμετοχής και βεβαίως με κανόνες διαφάνειας, με κανόνες ελέγχου και λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτά είναι μέσα στις αρχές έτσι, του νέου κόμματος, όλα τα στελέχη. Αυτό πολύ γρήγορα θα μορφοποιηθεί. Έτσι κι αλλιώς αυτό το πρώτο ζητούμενο είναι η δημιουργία ομάδων πρωτοβουλίας.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλους τους χώρους και μέσα από την ενεργό έτσι, δράση και συμμετοχή των μελών, γιατί χαρακτηριστικό των αριστερών κομμάτων πάντα και των προοδευτικών κομμάτων είναι η συμμετοχικότητα και όχι η παθητική συμμετοχή. Έτσι σκοπεύουμε να απλώσουμε και να δέσουμε το κόμμα μέσα στην κοινωνία.
1: Μάλιστα,
0: όλα αυτά θα πολύ γρήγορα και θα συγκεκριμενοποιηθούν και θα τα δούμε και θα τα δούμε ως οντότητες έτσι μέσα στην κοινωνία να λειτουργούν.
1: Μάλιστα, αυτό ακριβώς ήταν το ερώτημά μου, κατά πόσο θα μορφοποιηθεί σε ένα...
0: Αλλά δεν θέλουμε να πάμε στις παλιές δομές, ξέρετε, με τις νομαρχιακές,
1: ιεραρχίες, ναι, συγκεκριμένες.
0: Προφανώς θα υπάρχουν όργανα, έτσι δεν θα είναι μόνο πρόσωπο το κόμμα, ούτε θα είναι ο ηγέτης που θα είναι...
1: Αυτό σας έλεγα νωρίτερα με την κριτική ότι το κάθε μέρος...
0: Λογικό είναι να ασκείται αυτή η κριτική όσο έτσι είμαστε σε αυτή τη φάση που βεβαίως το εγχείρημα φαίνεται να λειτουργεί, να κατευθύνεται προσωπικά από τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Επομένως, κρατάμε ότι το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί.
0: Δεν θα μπορούσε εξάλλου να το κάνει αυτό, έτσι, και δεν θα μπορούσε επάπειρο να αναφέρεται στην κοινωνία έτσι ως ένα πρόσωπο μονάχα, ως ο ηγέτης χωρίς...
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιοι σχηματισμοί πουθενά άλλωστε ιστορικά και
0: στην αριστερά ένα παραπάνω, αλλά όχι μόνο στην αριστερά.
1: Ναι, σε όλους τους κομματικούς σχηματισμούς. Μάλιστα. Κύριε Δανέλη, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Επιφυλάσσουμε όμως να τα ξαναπούμε σε δεύτερο χρόνο.
0: Και στη ζωή και στις πράξεις μας.
1: Ισχύει. Σας ευχαριστώ θερμά
0: για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Εσάς και το σταθμό.
1: Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα πανελλαδικών και σε συνεργασία με το φροντιστήριο Ολοκλήρωση το CretaOne.gr παρουσιάζει τις απαντήσεις αναλυτικά όλων των θεμάτων των μαθημάτων που δίνουν σήμερα οι υποψήφοι για μία θέση τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορείτε από τις 11.30 να δείτε αναλυτικά στο CretaOne.gr τις απαντήσεις και βεβαίως 1 με 2, μην ξεχνάτε, στην ειδική θεματική εκπομπή για τις πανελλαδικές, όπου οι καθηγητές του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση θα λύσουν live μέσα από το CretaOne.gr, από το live streaming, τις απαντήσεις των θεμάτων. Μένετε λοιπόν συντονισμένοι στο CretaOne 102,3, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στο τιμόνι της ενημέρωσης η Μαρία Αρφανάκη και ο Μάνος Σουριάς. Από το Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και βεβαίως τον Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με αντικείμενο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Να ηρεμήσουν αυτοί που πάνε να φορτώσουν τη δομή στο Ρέθυμνο. Το Υπουργείο οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο για το νησί με τις αφίξεις μεταναστών, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος ΠΕΔ και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, ακόμη μία καραβιά 45 μεταναστών εντοπίστηκε στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας Βιάνου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. 40χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του κάνοντας άλμα στο κενό από όροφο του νοσοκομείου Χανίων. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο νεαρά άτομα στο Ηράκλειο που είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικά. Στο Ηράκλειο μεταβαίνει σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο πλαίσιο του νέου κύκλου εκδηλώσεων του Νόημα Κρήτη. Οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων διαγωνίζονται αυτή την ώρα στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 5 του Ιούνιου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Μαρία Αρφανάκη στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Κρέτα1.gr, εκεί μας ακούτε με το κόκκινο κουμπί και μας βλέπετε με το μπλε κουμπάκι. Εκεί μας στέλνετε και τα μηνύματα και τις ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να πείτε και να σχολιάσετε. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Καμπανάκια και τριγμή στην αντιπολίτευση και στο Πασόκ και στην Κουμουνδούρου. Πολλά γίνονται. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε χθες με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη, τον επικοινωνιολόγο, ότι είμαστε σε μια περίοδο πολιτικών ζυμώσεων και αναταράξεων. Κουβέντες γίνονται. Όχι λέγονται, ναι λέγονται, και απόψε έχουμε και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο. Τώρα εκεί μας κάνει λίγο εντύπωση γιατί ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε το Ηράκλειο και τι θα κάνει ανακοινώσεις, λέτε, για καινούριο πολιτικό φορέα από μια μικρή αίθουσα που δεν ξέρουμε πόσες καρέκλες θα είναι γεμάτες και πόσες άδειες, και θα είναι οι άνθρωποι που θα είναι εκεί προσφυλής στον Αντώνη Σαμαρά. Ξέρετε, δεν φημίζεται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πολλούς οπαδούς εδώ. Θα είναι όμως ο Ηλίας Λιγερός εκεί, θα είναι ο Φραγκίσκος ο Λαμπρινός. Περιμένουμε ότι θα έχει κόσμο από το κέντρο και την κέντρο αριστερά. Έχω την αίσθηση ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πει έτσι γενικόλογα με νόημα, έτσι θα έλεγα εγώ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει ανακοινώσεις για νέο πολιτικό φορέα. Βέβαια, πάντα η ομιλία ενός πρώην Πρωθυπουργού, όποια στιγμή και να είναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Μην ξεχνάτε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ βέβαια ότι αν το κλείσιμο να μιλήσει στην απόψινή εκδήλωση έγινε ενώ υπήρχαν οι σκέψεις της ανακοίνωσης του νέου πολιτικού κόμματος, ότι δεν είναι επιτυχημένη η επιλογή του Ηρακλείου, εκτός αν αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε συζητηθεί και είχε προγραμματιστεί νωρίτερα και συνέπεσε. Τώρα, άδειες καρέκλες θα έχουμε, γεμάτες καρέκλες θα έχουμε, μικρή είναι η αίθουσα, θα δείξει πώς θα πάει απόψε. Πάντως ακούγονται ψήθυροι ότι έγιναν αρκετές προσκλήσεις από τον Αντώνη Σαμαρά και ότι πήρε ξεκάθαρα όχι ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν απόψε θα κάνει το βήμα παραπάνω, αν θα ανοίξει τα χαρτιά του ο πρώην Πρωθυπουργός για ένα νέο πολιτικό φορέα. Και λέω, δεν νομίζω ότι γράφονται πολιτικές ιδρύσεις κομμάτων από μια μικρή αίθουσα και δεν νομίζω ότι γράφονται από το Ηράκλειο. Όπως και να έχει, οι εκπλήξεις μπορεί να γίνουν και απόψε το βράδυ. Έχει ενδιαφέρον η απόψινή ομιλία. Εκεί θα είμαστε για το Κρέτα1.gr και το Κρέτα1 102,3 για να δούμε τι θα πει ο Αντώνης Σαμαράς. Οι καρέκλες είναι αυτές που θα δείξουν το ενδιαφέρον και οι λέξεις του πρώην Πρωθυπουργού είναι αυτές που θα δείξουν τις προθέσεις. Τώρα, δημοσκοπήσεις βγαίνουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας, προβάδισμα δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντιπολίτευση, άλλες δημοσκοπήσεις φέρνουν δεύτερο κόμμα τον Αλέξη Τσίπρα και άλλες φέρνουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι στις ερχόμενες εκλογές το ενδιαφέρον εκεί θα στραφεί, ποια θα είναι η αντιπολίτευση, ποιος θα πείσει τους πολίτες και τον κόσμο ότι θα φέρει μία αλλαγή, ότι θα κάνει τη διαφορά ο Αλέξης Τσίπρας που έχει κάνει θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου ως Πρωθυπουργός, ή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατά την άποψή μου δεν έχει πείσει τον κόσμο, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Πάμε όμως να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, πάμε να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση με τον κύριο Κώστα Καρποκτσή. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Κύριε Καρποκτσή, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αρφανάκη, σε εσάς και στην Κρήτη.
0: Δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε, Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Νομίζω ότι το πρόγραμμά σας είναι πολύ επιβαρημένο τις τελευταίες ημέρες, φαντάζομαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες με την ανάληψη του καινούργιου ρόλου που έχω έτσι αναλάβει, είμαι λίγο παντού. Σήμερα με βρίσκεται σε επιστροφή από Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι στο δρόμο.
0: Πώς σας βρήκε αυτή η πρόταση, κύριε Καρποκτσή? Θέλω να πω, ήταν μια πρόταση την οποία την ξέρατε καιρό πριν την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού?
1: Όχι, θα σας πω ότι η πρόταση ήταν πάρα πολύ τιμητική για εμένα και είναι μια πρόταση την οποία τη συνοδεύει και χαρά από πλευράς μου, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Ουσιαστικά η πρόταση μου έγινε λίγο πριν και την ανακοίνωση του φορέα και την οποία με μεγάλη χαρά και προφανώς και συνέστηση της ευθύνης του ρόλου αποδέχτηκα.
0: Να πούμε για τους ακροατές που μπορεί να μην γνωρίζουν, κυρία Καρποκτσή, ότι έχετε στην πλάτη σας πείρα από... ήσασταν στη Δημοτική Αρχή Σερών, καταγωγή από τις ΣΕΡΕΣ, αλλά είχατε εκλεγεί και βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το 23.
1: Στις εκλογές του Μαΐου του 2023, ο κόσμος των Σερών με τίμησε με την πρώτη θέση, ορκίστηκα βουλευτής σε εκείνη τη Βουλή της μίας μέρας. Φυσικά με τον εκλογικό νόμο στις επόμενες εκλογές του Ιουνίου η έδρα αυτή χάθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ τότε από τις ΣΕΡΕΣ, οπότε δεν υπήρχε και εκπροσώπηση. Σε κάθε περίπτωση όμως εμένα ο κόσμος των Σερών με τίμησε και ήθελα και από το βήμα που μου δίνεται να τους ευχαριστήσω γι' αυτό.
0: Πολλής λόγος έχει γίνει, κύριε Καρποκτσή, μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω το παρακολουθείτε και εσείς και τα βλέπετε. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι τι καινούριο μπορεί να φέρει ένας πρωθυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει κάνει ήδη θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί να εμπιστευτεί ξανά ο κόσμος τον Αλέξη Τσίπρα? Τι καινούριο μπορεί να φέρει που δεν το έφερε τότε?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται ξανά στο πολιτικό σκηνικό, όχι επειδή ήταν μια δική του, αν θέλετε, προσωπική επιδίωξη ή φιλοδοξία. Ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρώην πρωθυπουργό, νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ υψηλό σημείο και δεν χρειάζεται επιβεβαίωση πλέον από κανέναν. Νομίζω ότι έρχεται ο ίδιος από μια απέτηση της κοινωνίας, η οποία βλέπει τα τελευταία 2-2,5 χρόνια μετά και τις εκλογές του 23, μια κυβέρνηση να τρέχει ανεξέλεγκτη και μια αντιπολίτευση η οποία να μην μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να επιτελέσει ουσιαστικά το ρόλο της. Και αυτό το αποτύπωναν και όλες οι δημοσκοπήσεις που παρακολουθούσαμε διαχρονικά. Αυτό που θα σας πω ότι φέρνει και κουβαλάει στις βαλίτσες του Αλέξη Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός είναι η εμπειρία του, το διεθνές κύρος που έχει, η αυτοκριτική που έκανε για τα λάθη και το όραμά του για μια Ελλάδα της επόμενης μέρας. Και φυσικά έρχεται και με μια νέα γενιά στελεχών σήμερα που μιλάμε. Δεν έχουμε δει ακόμα το εύρος των ανθρώπων που θα τον πλαισιώσουν. Αυτό θα το βλέπουμε σιγά σιγά. Και έρχεται με ένα ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία. Ένα ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία για να συμμετέχουν άνθρωποι από όλο το κοινωνικό φάσμα σε αυτό το εγχείρημα. Με το βήμα που μου δίνεται, εγώ θα ήθελα να προκαλέσω και στον κόσμο να μπει στο myelas.gr, να δει την ιδρυτική διακήρυξη που έχουμε ανεβάσει. Όποιος θέλει μπορεί να την υπογράψει ηλεκτρονικά και προφανώς και να γίνει μέλος της ελληνικής αρίστερης συμπαράταξης, αυτής της συμπαράταξης που διεκδικεί τη διακυβέρνηση του τόπου την επόμενη μέρα. Άρα μπορώ να σας πω ότι έρχεται με εμπειρία, με ομάδα και με όραμα για την επόμενη μέρα και με σχέδιο.
0: Αναφέρεστε και νομίζω ότι το ακούσαμε και από το στόμα του Αλέξη Τσίπρα σε νέα πρόσωπα. Από τη μία είναι αυτό, από την άλλη, κύριε Καρποτσή, βλέπουμε ότι τη διάλυση της νέας αριστεράς με την αποχώρηση του κυρίου Χαρίτση Αχτσιόγλου και άλλων προσώπων τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι μόνο νέα πρόσωπα? Θα δούμε πρόσωπα από τη νέα αριστερά και από τον ΣΥΡΙΖΑ να πρόσκυνται στην Ελλάς?
1: Η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως έχουμε πει σε όλους τους τόνους, έρχεται σε ένα καινούριο εγχείρημα που θέλει να συμβαδίσει με την κοινωνία, πρώτα και πάνω απ' όλα. Έχει διατυπωθεί από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, σε κάθε τόνο, ότι δεν θα είναι ένα εγχείρημα το οποίο στην παρούσα Βουλή θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Προφανώς είναι ένας συγκερασμός νέων ανθρώπων, αλλά και ανθρώπων που κουβαλούν εμπειρία. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δεν θα εμπλακούμε στις εσωτερικές διαδικασίες άλλων κομμάτων. Παρακολουθούμε αυτό που γίνεται, είναι όμως αυτοτελείς διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το εγχείρημα της Ελλάς και ο καθένας θα αποφασίσει το πώς θέλει να πορευτεί. Το δικό μας το κάλεσμα είναι απέναντι σε πρόσωπα, ανθρώπους, συλλογικότητες οι οποίες θέλουν να συμπαραταχθούν. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε έχει να κάνει με μια κοπτορακτική κομμάτων, με αλυσβερής θέσεων. Ξέρετε, κύριε Αρφανάκη, όλα αυτά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και αυτά που έχουν αποθαρρύνει και τους πολίτες από την πολιτική. Έχουμε σήμερα μια Βουλή, η οποία αλλιώς ξεκίνησε το 2023, έχουμε πλέον σχεδόν δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, είναι ανεξάρτητοι βουλευτές στη σημερινή Βουλή και ο κόσμος παρακολουθεί μια μεταγραφική σεζόν ενός βουλευτή που φεύγει, αλλάζουν κόμματα, δημιουργούνται καινούριες κοινοβουλευτικές ομάδες. Όλο αυτό έχει αποθαρρύνει νομίζω στον κόσμο. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια καινούρια δύναμη που συγκροτείται σήμερα και ο σκοπός της, ο μοναδικός της σκοπός είναι να εκπροσωπήσει την ελληνική κοινωνία και να τη βγάλει από το τέλημα το οποίο βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν ενδιαφέρει το Έλληνας πολίτης για το τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής. Ο Έλληνας πολίτης τον ενδιαφέρει που θα είναι 17 του μηνός και δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Ο Έλληνας πολίτης τον ενδιαφέρει που 50% του μισθού του σήμερα πάει στο ενίκιο του σπιτιού που μένει, που δεν μπορεί να βρει σπίτι. Ο μέσος Έλληνας πολίτης ενδιαφέρεται σήμερα γιατί δεν μπορεί να βρει μια θέση εργασίας η οποία να τον πληρώνει, να τον αμείβει με αξιοπρέπεια. Αυτά είναι που ενδιαφέρουν τον Έλληνα πολίτη.
0: Αυτά θεωρείτε...
1: εσωτερικές μετακινήσεις. Και σε αυτά θέλει απαντήσεις. Και σε αυτά θα έρθει η Ελλάς για να δώσει απαντήσεις με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο έχει ως στόχο και την αλλαγή του πραγματικά του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, γιατί έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να χάνονται ευκαιρίες. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που από το 2019 με γεμάτα ταμεία πέρασαν περίπου 70 δις πόρων από το ΕΣΦΑ, από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, πόροι οι οποίοι περάσανε και δεν ακουπήσανε στην πραγματική οικονομία. Ναι, βλέπουμε κάποια νούμερα να ευημερούν, δεν βλέπουμε όμως να ευημερούν οι Έλληνες πολίτες. Βγήκαν τα στοιχεία προχθές από το Eurostat, τρέχει με 5% πληθωρισμός στην Ελλάδα. Σχεδόν διπλάσιος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε αυτά δεν υπάρχουν απαντήσεις από τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Θεωρείτε ότι η ακρίβεια και όλα αυτά είναι και ένας από τους παράγοντες που έχουν φθείρει τη Νέα Δημοκρατία?
1: Η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας που έχει φθείρει την ελληνική κοινωνία πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Και ένας παράγοντας στον οποίο, και ένα φαινόμενο στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα έχει δείξει αδυναμία να αντιμετωπίσει. Οπότε ναι, προφανώς, και το δείχνουν και όλες τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των δημοσκοπήσεων. Το καλάθι του νοικοκυριού, η ακρίβεια σήμερα πονάει τον κόσμο. Σήμερα, με τα 650 του βασικού μισθού το 2019, κάποιος αγόραζε παλαιότερα μεγαλύτερες ποσότητες σε όλα τα βασικά είδη διατροφής. Από το γάλα, το ψωμί, μέχρι και τα αυγά και το κρέας. Σήμερα, 2026, μόλις αυτές τις αυξήσεις των μισθών που ευαγγελίζεται, που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το καλάθι δεν βγαίνει.
0: Ωστόσο,
1: γιατί η αγοραστική μας δύναμη δεν είναι διαρκώς μειούμενη.
0: Mm-hmm. Ωστόσο, νομίζω, κύριε Καρποκτσή, αν πάμε πίσω στο 2015-2019, νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό, έτσι νομίζω, ότι επιβαρύνθηκε φορολογικά η μεσαία τάξη. Δυσκολεύτηκε πολύ.
1: Πρέπει να σας πω κάτι, κύριε Ορφανάκη, γιατί αυτή την καραμέλα την ακούω πάρα πολύ και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση. Και γυρνάμε πίσω την κουβέντα στο 2015. Γιατί να μην τη γυρίσουμε πίσω στο 2012? Γιατί να μην δούμε τι μας έφεραν το 2015 στα όρια γκρεμού. Μια χώρα που δεν είχε να πληρώσει μισούς και συντάξεις τον επόμενο μήνα. Προφανώς γίνανε και λάθη. Και εγώ, κύριε Ορφανάκη, ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Και εγώ ανέλαβα, επομίστηκα εκείνη την περίοδο ένα δυσανάλογο φορολογικό βάρος. Το αναγνωρίζω. Λάθη γίνανε. Μην ξεχνάμε όμως πού ήταν η χώρα εκείνη την περίοδο, ποιος την έφερε η χώρα σε αυτή την κατάσταση εκείνη την περίοδο και ποιος όμως την έβγαλε στο ξέφωτο για να μπορεί σήμερα να πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία. 2019 παραδόθηκε μια χώρα με εύρωστη οικονομία, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης περίπου στο 2,6-2,7 και με την προοπτική μπροστά της και το δρόμο στρωμένο. Το θέμα είναι τι έγινε από το 2019 μέχρι το 2026 που είμαστε σήμερα και αυτή η προοπτική πάθηκε για την ελληνική κοινωνία. Και αντί να πάμε καλύτερα, πάμε χειρότερα. Ξαναλέω, αθρηστικά 70 δισεκατομμύρια από δύο βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης που ανακοινώνονται σήμερα είναι κατά τι χαμηλότεροι από αυτούς που είχαμε το 2019. Ας είμαστε λίγο σοβαροί. Ο Έλληνας σήμερα περνάει χειρότερα. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το 2019, ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ζούσε καλύτερα. Είχε μια ποιοτικότερη ζωή. Να ρωτήσω κάτι, εσείς είστε και στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Πόσοι πολίτες θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές φέτος, αυτό το καλοκαίρι, με την ακρίβεια και με το πώς έχει οδηγηθεί η ζωή μας? Ένας ή δύο Έλληνες πολίτες φέτος ή θα κάνει ελάχιστες μέρες.
0: Νομίζω ότι...
1: Πώς έχει αλλάξει και η ποιότητα ζωή μας το 2026 με όλα αυτά τα μικροοικονομικά μεγέθη να ανθούν. Και φυσικά η μικροοικονομία του μέσου ελληνικού κοινωνικοκυριού είναι στα τάρταρα.
0: Άρα με όλα αυτά που λέτε, κύριε Καρπουτσί, να υποθέσουμε όταν θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα από τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα είναι στους πρώτους πυλώνες αυτά που συζητάμε, πώς θα αλλάξει όλο αυτό το πλαίσιο, τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να βγει ο Μέσος Έλληνας από όλη αυτή τη δυσκολία.
1: Η ακρίβεια και η αντιμετώπιση της είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες. Και σιγά σιγά θα ξεδιπλώνεται ένα σχέδιο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια συμπαράταξη που δεν έχει κλείσει δύο εβδομάδες ζωής σήμερα που μιλάμε. Και μια συμπαράταξη η οποία έχει μια δέσμευση. Ό,τι κάνει, ό,τι λέει, πρώτα απ' όλα να είναι υπεύθυνο, να είναι σοβαρό, να είναι μετρημένο και να προέρχεται μετά από διαβούλευση με την κοινωνία. Δεν αποφασίζουμε εμείς για μας. Αποφασίζουμε μαζί με την κοινωνία για την κοινωνία. Mm. Προφανώς η ακρίβεια είναι ένας από τους βασικούς στόχους, γιατί τα ελληνικά νοικοκυριά χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης. Θα πάρθουν άμεσα μέτρα. Θα μιλήσουμε για έναν ορισμό βασικού καλαθιού επισητιστικής ασφάλειας. Για διαφανή και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Γιατί ξέρετε κάτι, σήμερα οι έλεγχοι περιορίζονται στο ράφι. Στις τιμολογιακές πολιτικές που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες μόνο στο ράφι. Δεν βλέπει κανένα στην αλυσίδα το πώς από το χωράφι φτάνει στο ράφι με πενταπλάσιες και εξαπλάσιες τιμές. Ναι. Ένα οργανωμένο και σοβαρό παρατηρητήριο τιμών σε τρόφιμα και καύσιμα. Δεν μπορεί να μην δούμε μια ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ξέρετε κάτι, είδα μια συνέντευξη εχθές που ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος και μιλούσε για μια εξειδικευμένη πλατφόρμα που λέει θα βλέπει online ο καταναλωτής τις τιμές των προϊόντων. Πλατφόρμα που θα λέει πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, κυρία Παπανάκη, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι λαϊκά, το βλέπει ο πολίτης όταν πάει εκεί στο σούπερ μάρκετ, όταν πάει στη βενζίνη, στο πρατήριο και βάζει την κάρτα του και βγάζει τα μετρητά και πληρώνει. Το γιατί κάνει θα μας το εξηγήσει κανείς όσο κάνει αυτό που πληρώνουμε. Εκεί πονάμε. Στο γιατί φτάνει να κάνει όσο κάνει αυτό που πληρώνουμε και τι μέτρα θα πάρουμε για να το ανασχέσουμε. Mm. Το πόσο κάνει. Δεν χρειαζόμαστε να μας το πει καμία πλατφόρμα, το βλέπουμε στην πράξη, κυρία Παπανάκη.
0: Θα κάνω δύο ερωτήσεις, παρόλο που έχουν έρθει πολλές από ακροατές. Προφανώς έχει να κάνει με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Ρωτάει μια ακροάτρια, το νέο κόμμα είναι δηλαδή θέμα προσώπων και θα αφήσετε πίσω βαρύδια τύπου Πολάκη?
1: Δεν είναι θέμα βαρύδιων. Η καινούργια συμπαράταξη έρχεται με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία προς την κοινωνία. Και είναι μια συμπαράταξη η οποία είναι ανοιχτή σε όλες αυτές τις υγιείς δυνάμεις. Δεν είναι ότι αφήνεις βαρύδια και δεν μπαίνουμε σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Είναι όμως μια συμπαράταξη η οποία είναι ανεξάρτητη με άλλους κομματικούς σχηματισμούς και θα πορευτεί ως μια ανεξάρτητη συμπαράταξη στην κοινωνία.
0: Mm-hmm. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι και οι δικοί σας, οι προσωπικοί αλλά και του νέου πολιτικού φορέα. Το λέω αυτό γιατί δημοσκοπικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτο κόμμα είναι η Δημοκρατία, σε κάποιες το νέος πολιτικός φορέας του με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο, έρχεται αντιπολίτευση. Αυτό είναι η επιτυχία, αυτός είναι ο στόχος, να είστε αντιπολίτευση, κύριε Καρπουχτσί?
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με ένα και μόνο στόχο. Να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας για να την οδηγήσει στο ψέφωτο. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ένας πρώην πρωθυπουργός όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έρχεται για να καταγραφεί δεύτερος. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα έχουν όντως βγει κάποιες δημοσκοπήσεις που μας θέτουν δεύτερους με το καλημέρα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Τις κοιτάμε με μια συγκρατημένη αισιοδοξία και αυτό που μελετάμε πάντα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο στόχος είναι να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά το πρόγραμμά μας, οι άνθρωποι, το σχέδιό μας, να έρθουμε κοντά στην κοινωνία και τότε θα δούμε πραγματικά το αποτύπωμα που μπορούμε να αφήσουμε. Δεν σας λέω ότι δεν μας δίνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία η πρώτη αποτύπωση των δημοσκοπήσεων. Δεν είναι όμως, είναι όμως μια στατική απεικόνηση και μια φωτογραφία ουσιαστικά της στιγμής. Έχει πολλή δουλειά να γίνει, πάρα πολλή δουλειά από εμάς. Και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό. Δεν είναι ένα sprint αυτό που πάμε να κάνουμε. Είναι ένας μαραθώνιος που στόχο έχει την ανάληψη της διακυβέρνησης αυτής της χώρας.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα τώρα να πω ότι και δημοσκοπικά, δούμε τις δημοσκοπήσεις στις εκλογές που πέρασαν, δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς, μάλλον δεν το λέω σωστά, δεν το θέτω σωστά, δεν περιμέναμε να δούμε τη μεγάλη απόκληση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είχε αποτυπωθεί σε καμία δημοσκόπηση. Οπότε, μήπως είναι αυτό που λέτε, κύριε Καρπούτσι, είναι μια φωτογραφία της στιγμής και ουσιαστικά η κάλπη είναι αυτή που έχει τον τελευταίο λόγο και μετράει.
1: Προφανώς είναι και η κάλπη, αλλά μην ξεχνάμε ότι και η κάλπη στις τελευταίες εκλογές είχε περίπου 50% αποχή. Ένα μεγάλο στοίχημα που έχουμε και εμείς μπροστά μας είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να πιστέψει ότι μπορεί να έρθει αλλαγή πολιτικής μέσα από τη συμμετοχή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και να παρακινήσουμε κόσμο να συμμετέχει σε αυτές τις πολιτικές διαδικασίες. Μην ξεχνάμε επίσης όμως ότι 70% σε όλες τις δημοσκοπήσεις επιζητά αλλαγή. Είναι δυσαρεστημένη με τις κυβερνητικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και είναι αντίθετη. Αυτό το ρεύμα λοιπόν πρέπει να το εκφράσουμε και μπορούμε να το κάνουμε.
0: Κλείνοντας, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, πότε βλέπετε εκλογές, κύριε Καρπούτσι? Θα τις έχουμε την Άνοιξη ή μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης?
1: Αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση που κάνω δική μου. Θεωρώ ότι θα τις πάει ο Πρωθυπουργός μέχρι το τέλος. Τώρα, αν συρθεί και δεν μπορέσει υπό το βάρος όλων όσων συμβαίνουν να πάει προφύστερα και να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσώσει, αυτό νομίζω θα εξαρτηθεί από τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα είναι έτοιμη με πλήρες πρόγραμμα και οργανωμένα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα, όποτε και αν αποφασίσει να πατήσει το κουμπί των εκλογών ο κ. Μητσοτάκης.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, να πω καλή δύναμη και θα κάνω τώρα και μια προσωπική ερώτηση. Ξέρω ότι έχετε δεσμούς με την Κρήτη, θα επισκεφτείτε το νησί το καλοκαίρι?
1: Όπως ξέρετε, η Κρήτη είναι σαν το δεύτερο σπίτι για μένα πλέον, μιας και είμαι παντρεμένος από την Κρήτη. Και την επισκέπτομαι διαρκώς και ανελιπώς τα τελευταία 20 χρόνια, οπότε δεν θα μπορούσα να λείψω ούτε το καλοκαίρι ούτε άλλες περιόδους.
0: Με χαρά λοιπόν, έτσι, με χαρά λοιπόν, αν είμαστε εδώ και δεν είμαστε σε άδεια, να τα πούμε και από κοντά στο στούδιο. Και ωραία, Χαρπουστή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Αυτά λοιπόν με τα πολιτικά πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα και άλλα πολλά. Πάμε να δούμε τώρα τα δικά μας, γιατί μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων νωρίτερα εδώ, ο κ. Σπυριδάκης, στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, και είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Αστοχίες, λέει, έχουν γίνει, παρεμβάσεις αποκατάστασης, κυρίως όσον αφορά τις ράμπες και τις ανυψωμένες διαβάσεις. Εντάξει, χωρίς να είμαστε κι εμείς ούτε πολιτικοί μηχανικοί ούτε μελετητές, το καταλάβαμε ότι έχουν γίνει αστοχίες. Είπε ο Δημήτρης Σπυριδάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ότι ήδη γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις. Περίπου, είπε, 20 είναι τα σημεία και που γίνονται παρεμβάσεις. Έχουν ήδη γίνει, αν θυμάμαι καλά, σε 5, είπε, ανέφερε χαρακτηριστικά και σε ποια σημεία. Παρεμβάσεις λοιπόν στις κλίσεις των ραμπών. Ήταν, λέει, οι αστοχίες μεγαλύτερες σε ποσοστό από αυτό που προέβλεπε η μελέτη, από αυτό που περίμεναν. Είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης. Γίνεται παρακολούθηση των έργων. Αναφέρθηκε και στην πλατεία 18 Άγγλων. Έχει κατατεθεί η πρόταση του Δήμου. Περιμένουν και την μελέτη. Το σίγουρο είναι ότι φεύγει εκεί το roundabout, το κυκλικό. Θα μπουν φανάρια. Θα γίνουν, λέει, θέσεις για να παρκάρει ο κόσμος και τα λεωφορεία. Κουνάς, Αντώνη, το κεφάλι σου. Και εγώ τώρα είμαι πολύ σκεπτική. Τι θα δούμε τώρα εκεί, τι θα γίνει, τι προβλήματα θα δημιουργηθούν, θα πάει, δεν θα πάει. Θα το δούμε. Το άλλο μεγάλο θέμα, μεταναστευτικές ροές. Γίνεται χαμός, μπαράζ αφήξεων μεταναστών. Το βλέπουμε καθημερινά, το ακουμπάμε αυτό το θέμα καθημερινά. Μίλησε σήμερα στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και ο δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρινάκης. Είπε ότι το Ηράκλειο πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του στο μεταναστευτικό και ουσιαστικά να μην πετάει τον μπαλάκι στο Ρέθυμνο. Δεν είναι δίκαιο, λέει, να ζητάει κάποιος να φιλοξενήσουν άλλοι τους δικούς τους ερχόμενους μετανάστες, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση, το γνωρίζετε, και πολλές αντιδράσεις για τη δημιουργία χώρων προσωρινής υποδοχής μεταναστών στην Κρήτη. Κουβέντες γίνονται, αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Διωγγώνεται το πρόβλημα με ταχύτατους ρυθμούς. Βοηθάει τώρα και ο καιρός που είναι καλός για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, και τόνισε ο κύριος Μαρινάκης αυτό που σας είπα, να αναλάβει το Ηράκλειο τις ευθύνες του. Δεν ανέχομαι, είπε ο κύριος Μαρινάκης, να μεταφέρεται όλο το βάρος στο Ρέθυμνο. Τώρα επιβεβαίωσε και ξαναείπε ότι το νέο νομοσχέδιο αποκλεί μόνιμη δομή στην Κρήτη. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτό το ζήτημα, το ζήτημα που μας απασχολεί και μας επηρεάζει όλους. Σημαντικά αυτά τα θέματα. Να πω, μου έχει έρθει ένα μήνυμα, τι γίνεται, λέμε, την Αγίου Μηνά. Άνοιξε ο δρόμος, άνοιξε από χθες το βράδυ τουλάχιστον, μιλάω για την Αγίου Μηνά. Ασφαλτόστρωση έγινε, ανοιχτός ο δρόμος. Το τι έγινε χθες στο Ηράκλειο και τι γινόταν όλο το απόγευμα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, χαμός, παρκαρισμένα. Υπήρχαν και άνθρωποι που μας έστελναν δεξιά και αριστερά σε στενά. Δεν είχαμε που να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Θα μου πεις, πήρες το αυτοκίνητο όσο τώρα να κατέβεις στο κέντρο της πόλης. Δεν είμαι από αυτούς που το παίρνουν. Καμιά φορά όμως είναι απαραίτητο και χρειάζεται, και μην ξεχνάμε ότι είναι και οι άνθρωποι και οι κάτοικοι του κέντρου. Δεν έχουν επιλογή. Έχουν τα αυτοκίνητά τους. Κάπως πρέπει να κινηθούν. Και να πω και για άλλη μια φορά, έτσι θα το πω, λίγο ευγένεια δεν βλάπτει. Δεν ήθελα χθες να μιλήσω γι' αυτό, αλλά το λέω τώρα. Λίγο ευγένεια δεν βλάπτει. Μιλάω για τους ανθρώπους, για τους ιδιώτες, για τον εργολάβο που ανέλαβε την ασφαλτόστρωση. Προσωπική, έτσι, συσσαγωγικά επίθεση θα πω ότι δέχτηκα, με πολύ μεγάλη αγένεια. Κάντε τη δουλειά σας, αλλά να μάθετε να συμπεριφέρεστε και να μιλάτε και σωστά. Έτσι, μία μικρή παρατήρηση. Είναι Παρασκευή και λέω να κλείσουμε έτσι με ένα πιο χαλαρό τρόπο. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα και μέσα στο Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα στο Ηράκλειο. Για μία εκδήλωση θα μιλήσουμε τώρα που γίνεται την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, στις 7.30 το απόγευμα στο Πολύ Κέντρο Ηρακλείου. Θα παρουσιαστεί η νέα ποιοτική συλλογή της κυρίας Λιάνας Ανδρεοπούλη με τίτλο «Αγκίνια ψυχή». Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, κυρία Ανδρεοπούλη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ροφανάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μία ψυχοθεραπεύτρια, διαμεσολαβήτρια και πάρα πολλά θα μπορούσα να πω, έτσι η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται, έχει την ανάγκη να εκφραστεί με το γραπτό λόγο και να γράψει ποίηματα, κυρία Ανδρεοπούλη. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε από μια πληθώρα που γέμιζε την καρδιά μου και το νου μου, και ήταν τόσο πολλά τα βιώματα μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που ζήτησαν μόνα τους διέξοδο μέσα από αυτόν τον τρόπο. Σαν μια μετουσίωση αυτών των βιωμάτων, θα μπορούσα να το πω. Mm-hmm. Νομίζω αυτό ήταν ο λόγος και το κίνητρο. Επίσης, ότι με έναν τρόπο αισθανόμουν πολύ έντονα και το αισθάνομαι μια ευγνωμοσύνη στο να αντιδωρήσω στους ανθρώπους που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, με τον πλούτο της ψυχής τους, με αυτή τη μορφή, τη συμβολική, τις ιστορίες τους με τον πλούτο αυτό.
0: Τι θα διαβάσει κανείς στην Αγκίνια ψυχή?
1: Θα διαβάσει στιγουργήματα και το, αυτό που με έκανε εμένα εντύπωση, γιατί δεν το περίμενα, ήταν ότι είναι σε πολύ συγκριτική διάλεκτο. Έχει 15 σύλλαβο. Με έναν τρόπο η ρίζα μου μου έδωσε αυτόν τον τρόπο για να μπορέσω να καταγράψω συμβολικά τα βιώματα αυτά. Είναι μια αναζήτηση αυτή η ποιητική συλλογή, μια αναζήτηση, πιο πολύ ερωτήματα θέτει παρά απαντήσεις, για το μαζί των ανθρώπων. Που με απασχολεί και νομίζω όλους μας.
0: Ζείτε στην Αθήνα, βέβαια διαβάζω εδώ το βιογραφικό σας, ότι έχετε κάνει σπουδές και στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη και ούτω καθεξής. Ρίζε στην Κρήτη, ποια είναι η σχέση με την Κρήτη?
1: Είναι οι γονείς μου από την Κρήτη και όλα μου τα καλοκαίρια.
0: Από πού?
1: Από Μύρτος Ιεράπετρας και από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Αυτές είναι οι δύο ρίζες. Και ήταν πολύ σημαντικές, ίσως γιατί με άφηνε και η μητέρα μου στη γιαγιά μου στα πολύ πρώτα μου χρόνια για αρκετό καιρό και εκεί γράφει πολύ στην ψυχή το βίωμα.
0: Άρα ουσιαστικά η εκδήλωση την ερχόμενη Δευτέρα που θα παρουσιάσετε τη νέα ποιητική σας συλλογή εδώ στο Ηράκλειο, στο Πολύκεντρο στις 7:30 δεν είναι μία τυχαία επιλογή. Νιώθω δηλαδή ότι είναι μία επιστροφή στις ρίζες, δηλαδή νιώσατε την ανάγκη η παρουσίαση αυτή να γίνει εδώ από την Κρήτη?
1: Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Ορφανάκη, έτσι όπως το λέτε. Είναι, ένιωσα κάλεσμα. Ένιωσα κάλεσμα. Δηλαδή το ένα μέρος είναι αντίδραση στους ανθρώπους που μέσα τις ιστορίες τους εμπνεύστηκα και αγγίχθηκε η ψυχή μου, αλλά και το δεύτερο είναι η ρίζα μου. Σαν να αισθάνομαι την ανάγκη να γυρίσω εκεί να αφήσω τον αυτό. Τη όποια σοφία έχω συλλέξει σε αυτά τα αρκετά χρόνια που ζω. Ναι, είναι ένα κάλεσμα.
0: Και διαβάζω ότι στην εκδήλωση που θα είστε εσείς, που θα διαβάσετε, υποθέτω, κάποια αποσπάσματα, μιλούν και κάποιοι άνθρωποι όπως η Ελευθερία Ζέη, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Φούλα Θαλασσινού, οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια και ζωγράφος, η κυρία Έφη Μαχημάρη, συγγραφέας και ραδιοφωνική παραγωγός, ο κύριος Κωστής Μουδάτσος, οικονομολόγος και συγγραφέας, και ο κύριος Κώστας Σιμιακάκης, ψυχολόγος και οικογενειακός ψυχοθεραπευτής. Η επιλογή των προσώπων αυτών, κυρία Ανδροπούλη, έχει να κάνει, έχετε προσωπικές σχέσεις με τους ανθρώπους αυτούς?
1: Ναι, είναι φίλοι, αγαπημένοι και συνάδελφοι από το χώρο της τέχνης και από την ψυχική υγεία. Έχουμε μια κοινή γλώσσα και πολλά κοινά που είναι σαν κοινό όραμα, θα έλεγα. Μας ενώνουν, έχουμε μια βαθιά σύνδεση.
0: Είπατε τέχνη και ψυχική υγεία. Συνδέονται αυτά και με ποιο τρόπο?
1: Νομίζω ότι συνδέονται και οφείλουν να συνδέονται. Η γέφυρα υπάρχει ούτως ή άλλως, εμείς είναι να την περνάμε και να τη διαβαίνουμε. Είναι ένας τρόπος να εκφράσεις αλήθειες. Και η θεραπεία αλλά και η τέχνη αναζητά αλήθειες και αναδεικνύει αλήθειες, κατά τη δική μου την αντίληψη, την προσωπική.
0: Έχοντας μπροστά μου το δελτίο τύπου για τη νέα ποιητική συλλογή που θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Δευτέρα, λέτε ότι το έργο αναδεικνύει την διαρκή αναμέτρηση της γυναίκας με τη ζωή και το χρόνο, τα σκοτάδια, το φως, τον έρωτα και τον θάνατο. Επικεντρώνεται στη γυναίκα η ποιητική σας συλλογή?
1: Δεν επικεντρώνεται μόνο στη γυναίκα, επικεντρώνεται κυρίως στη ματιά της γυναίκας στα πράγματα. Τις γυναίκες και σαν αρχέτυπο, όχι μιας γυναίκας ή εμένα, όπως πολλές φορές θεωρούν οι άνθρωποι, γιατί οι συγγραφείς δεν γράφουν το δικό τους το θέμα. Δεν είναι να πεις το δικό σου, είναι να μιλήσεις για το συλλογικό βίωμα. Εκεί να εστιαχτεί η αναζήτηση.
0: Θα έχει συνέχεια αυτό, κύριε. Τώρα ρωτάω γιατί δεν ξέρω. Θα έχει συνέχεια, κυρία Ανδροπούλου? Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ένας άνθρωπος που έχει προφανώς την ανάγκη να καταθέσει την ψυχή του και φυσικά έχει ένα ταλέντο στην γραφή, αυτό γίνεται κατά παραγγελία? Ή εσείς είστε ο άνθρωπος που όταν θα το εμπνευστείτε, όταν θα νιώσετε την ανάγκη, θα το κάνετε?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα ρεθίσματα και προκύπτει η ανάγκη. Δεν είναι κάτι που το εκβιάζω. Επίσης, εγώ δεν είχα καμία φιλοδοξία και η αλήθεια είναι ότι δεν ενδιαφέρομαι τόσο το να είμαι ποιήτρια, όσο θέλω να εκφράσω πράγματα και αυτό να γίνουν αφορμή για συζήτηση, για αναστοχασμό, για σύνδεση. Αναζητώ το μαζί των ανθρώπων, που είναι ένα πολύ πληγωμένο μέρος σε συλλογικό επίπεδο. Το μαζί των ανθρώπων. Το λέω νομίζω στην ποιητική συλλογή, νομίζω λέει κάπου. Όσοι πολλοί άνθρωποι και ακόμα δεν κάμαμε ένα μαζί.
0: Ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Στο Πολύ Κέντρο Ηρακλείου, ανοιχτή εκδήλωση για όσους θέλουν να έρθουν στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, την ερχόμενη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ. Εκεί λοιπόν θα είστε για να παρουσιάσετε τη νέα ποιητική συλλογή σας, Αγκίνια Ψυχή, με μια ομάδα ανθρώπων που θα μιλήσουν για το βιβλίο, που θα διαβάσουν και ουσιαστικά θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία και να του συστήσετε το νέο σας βιβλίο, αλλά και να σας γνωρίσει από κοντά.
1: Ναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε το μαζί, γιατί είναι ένα κάλεσμα για ένα μαζί και αυτή η εκδήλωση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εκεί, θα σας απολαύσουμε και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία, αυτό που λέτε, το μαζί. Να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και συνήθως όταν βρίσκονται άνθρωποι μαζί γίνεται έτσι ένα τέριασμα και πάντα βγαίνει κάτι όμορφο από το τέριασμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αλήθεια είναι. Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Ξέχασα να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών λυκείων, λατινικά, χημεία, πληροφορική. Μένετε εδώ στο Κρατάον 102,3. Έρχεται σε λίγο Μάνο Σουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Αλλά στη μία θα έχετε αναλυτικά όλες τις απαντήσεις, όλα τα θέματα στα μαθήματα που εξετάστηκαν σήμερα υποψήφιοι των Πανελληνίων από το φροντιστήριο Ολοκλήρωση. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα πανέμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με ό,τι τραβάει η όρεξή σας, και εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 11. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με αντικείμενο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης. Δεν είναι σωστό και δεν είναι δίκαιο να ζητάει κάποιος να φιλοξενήσουν άλλοι δικούς του εισερχόμενους μετανάστες, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, νέο περιστατικό με 45 μετανάστες καταγράφηκε στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας στη Βιάνο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Τέλος στη ζωή του έβαλε 40χρονος άνδρας πέφτοντας στο κενό από όροφο του νοσοκομείου Χανίων. 50χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο Ηράκλειο από συγγενικό του πρόσωπο. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για το νέο κύκλο εκδηλώσεων του Νόημα Κρήτη. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group.

0: Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5 λεπτά μετά τις 12. Σήμερα νωρίτερα είμαστε στον αέρα, όχι στη μία όπως συνηθίζουμε καθημερινά, αλλά μία ώρα νωρίτερα, καθώς στη μία θέση εδώ στο μικρόφωνο και στις κάμερες του Creta One θα πάρουν θέση οι καθηγητές του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση, οι οποίοι θα μεταφέρουν τις απαντήσεις και τις λύσεις στα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων που είχαμε σήμερα, λατινικά, χημεία και πληροφορική, τα μαθήματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι. Ο κύριος Κωστής Χρυσοδουλάκης θα μεταφέρει τις απαντήσεις στα θέματα στο μάθημα των λατινικών, η κυρία Κατερίνα Ξεζωμάκη στις λύσεις στο μάθημα της χημείας και ο κύριος Γιάννης Τσαγκαράκης για την πληροφορική. Όλα αυτά λίγο μετά τη μία. Σήμερα, όπως και στις υπόλοιπες ημέρες που είχαμε πανελλήνιες εξετάσεις, που είχαμε μαθήματα, είναι λίγο διαφοροποιημένο το πρόγραμμα, θα είναι λίγο συρρυκνωμένη και η σημερινή εκπομπή, η τελευταία της εβδομάδας, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία παρά ο Μάνος Σουριάς, ο Άντωνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Σουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Μας ακούτε, μας βλέπετε μέσα από το creta1.gr, από την σελίδα που ανοίγει μπροστά σας και πάνω δεξιά. Υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά την εξέλιξη της εκπομπής. Στην κόκκινη, με την κόκκινη επιλογή, μόνο να την ακούτε, και από τις δύο πάντως, από το πεδίο το οποίο ανοίγεται μπροστά σας, να στείλετε το μήνυμά σας, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε μέχρι τη μία, ξαναλέω, που εκτάκτως θα είμαστε σήμερα μαζί. Εκτάκτως επίσης και την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, δεν θα είμαστε καθόλου μαζί, ούτε στις 12 ούτε στη μία. Θεού θέλοντας θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, μετά το πέρας δηλαδή αυτής της εκπομπής, θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Τη Δευτέρα λοιπόν δεν θα είμαστε μαζί. Στη μία θα υπάρχουν πάλι εδώ οι καθηγητές του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση για να δώσουν τις λύσεις και τις απαντήσεις στα θέματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας, όπου θα εξεταστούν στην αυλαία των εφετινών πανελληνίων εξετάσεων οι υποψήφοι. Σήμερα όμως, Παρασκευή, έχουμε αρκετά πράγματα και να πούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, κυρίως και σήμερα από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε όμως και μπάσκετ, καθώς το βράδυ έχουμε τον δεύτερο τελικό της Basket League. Έχουμε κινητικότητα στις κριτικές ομάδες που αγωνίζονται στις μικρότερες ποδοσφαιρικές κατηγορίες. Και βέβαια κορυφώνονται και οι εξελίξεις στα θέματα του ΟΦΗ. Πριν από λίγη ώρα επισημοποιήθηκε αυτό το οποίο είχατε διαβάσει στο creta1.gr και είναι κάτι το οποίο απασχολεί αρκετό κόσμο, αν κρίνω και από τα μηνύματα τα οποία είχαμε, αλλά και από τις κατηδίαν ερωτήσεις και συζητήσεις, και έχει να κάνει με τις κάρτες διαρκείας, με τα ειστήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Στα τέλη του μήνα, τέλη Μαΐου, σας είχαμε ενημερώσει ότι ρύθμιζαν τότε τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να τεθούν στην κυκλοφορία οι κάρτες διαρκείας για τη νέα αγωνιστική χρονιά, και σας είχαμε πει ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα ήταν στη διάθεση του κοινού. Έφτασε λοιπόν τέλος στην αναμονή χιλιάδων φίλων του ΟΦΗ που θέλουν να κλείσουν από τώρα την θέση τους στο Παγκρίτιο στάδιο για την ερχόμενη ευρωπαϊκή, και όχι απλά ευρωπαϊκή, γιατί και στο παρελθόν έχει ζήσει ευρωπαϊκές χρονιές ΟΦΗ, αλλά εφέτος είναι ιστορική χρονιά, καθώς η ομάδα για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τη Δευτέρα το μεσημέρι, στη μία, στην αίθουσα τύπου του Παγκριτίου Σταδίου, θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος για τις κάρτες διαρκείας της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Τότε λοιπόν ο κόσμος θα μάθει όλες τις χρηστικές λεπτομέρειες, τις τιμές, τους τρόπους διάθεσης, τα πακέτα τα οποία υπάρχουν, γενικά
όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει. Και φαντάζομαι ότι μετά το πέρας της παρουσίασης θα ανοίξει και η ανάλογη πλατφόρμα, προκειμένου ο κόσμος που ενδιαφέρεται να κλείσει από τώρα την θέση του στο Παγκρίτιο στάδιο, για να μπορέσει να απολαύσει και τις ευρωπαϊκές βραδιές, αλλά και τα εγχώρια μεσημέρια, απογεύματα, βράδια από τις ελληνικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Δεν έχουν διαρρεύσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα διαρκείας. Όλα θα γίνουν γνωστά τη Δευτέρα. Το μόνο που έχουμε διασταυρώσει από τους ανθρώπους της ΠΑΕΟΦΗ και τους υπεύθυνους είναι το ότι δεν θα υπάρχουν θεαματικές διαφορές, κυρίως στον οικονομικό τομέα, γιατί κακά τα ψέματα, το οικονομικό είναι αυτό το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Δεν θα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, οι τιμές θα κοιμανθούν περίπου στις ίδιες τιμές. Να έχουμε πάντα όμως στο μυαλό μας, σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα, ότι εφέτος θα είναι πολλά περισσότερα τα παιχνίδια. Μόνο τα ευρωπαϊκά θα είναι τουλάχιστον 6 ή 8, μόνο τα ευρωπαϊκά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι περισσότεροι οι αγώνες. Η γενική φιλοσοφία πάντως στο μέσο όρο κόστους ανά παιχνίδι θα είναι ίδια. Όσο δηλαδή κόστιζε ένα παιχνίδι κατά μέσο όρο πέρσι, για τους κατόχους διαρκείας αναφέρομαι, το ίδιο περίπου θα κοστίζει και εφέτος. Οπότε θα υπάρχουν κάποιες μικρές, όχι θεαματικές διαφοροποιήσεις. Θα παραμείνει η λογική και η φιλοσοφία των οικογενειακών πακέτων. Πήγε καλά πέρσι, αρκετός κόσμος πήρε τα παιδιά και τις σύζυγους και βρέθηκαν στο Παγκρίτιο. Πέρσι έγινε ρεκόρ στις πωλήσεις εισιτηρίων και εφέτος φαίνεται ότι θα ξεπεραστεί αυτό το ρεκόρ. Λογικό και αναμενόμενο. Ο κόσμος έχει δείξει επανειλημμένος ότι είναι στο πλευρό της ομάδας, πόσο δε μάλλον την νέα αγωνιστική χρονιά, η οποία θα έχει και τα επιπλέον παιχνίδια της Ευρώπης. Οπότε πάμε για μια ιστορική χρονιά με ρεκόρ, υποθέτω εγώ, και μάλλον είμαι σίγουρος ότι θα ξεπεράσουν τις 6.000 τα διαρκεία στα οποία θα πουληθούν, και να έχει έναν πυρήνα σε κάθε αγώνα, όχι μόνο δηλαδή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και στα εγχώρια και όχι μόνο στα ντέρμπι, ένα πυρήνα 10-12 χιλιάδων φιλάθλων σε κάθε αγώνα η κριτική ομάδα.

Ήδη έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα και έχουν να κάνουν με ερωτήσεις για τα διαρκείας και ο Μιχάλης και ο Βασίλης είναι το ίδιο πνεύμα του μηνύματός τους. Ο Βασίλης όμως βάζει μια διαφορετική διάσταση στο μήνυμα. Ρωτά αν θα υπάρχουν ξεχωριστά διαρκείας μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν το γνωρίζω και δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο από τους ανθρώπους της ΠΑΕΟΦΗ. Αυτό θα το μάθουμε τη Δευτέρα και το συγκεκριμένο κομμάτι. Υποθέτω είναι καθαρά δική μου εκτίμηση αυτή, ότι δεν θα κάνουν αυτό ας πούμε, το οποίο κάνει η ΑΕΚ, που έχει διαρκείας, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι ευρωπαϊκοί αγώνες, προκειμένου να βγαίνουν και απλά εισιτήρια περισσότερα στους ευρωπαϊκούς αγώνες ή να είναι πιο ακριβά τα διαρκείας που έχουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υποθέτω ότι δεν θα ακολουθήσει αυτό το μοντέλο η ΠΑΕΟΦΗ, αλλά ας περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα. Το ίδιο και το άλλο μήνυμα και για τις τιμές, κάντε λίγο υπομονή, θα τα δούμε όλα αυτά τη Δευτέρα το μεσημέρι. Ο Κώστας επίσης, έχει κάνει με τα διαρκείας, προσθέτει στο μήνυμά του. Ένα ακόμα δείγμα υγείας της ομάδας του ΟΦΗ είναι ότι δεν περιμένει τις ηχηρές μεταγραφές για να κάνει την παρουσίαση των διαρκείας. Θα προσθέσω σε αυτό που λες φίλε, που συμφωνώ μαζί σου, θα προσθέσω και κάτι άλλο το οποίο το χρησιμοποιούσαμε και δεν το χρησιμοποιούσαμε έτσι απλά και μόνο για να το λέμε, γιατί ήταν η ουσία ότι περίμεναν σε παλιότερες εποχές δύσκολες του ΟΦΗ, περίμεναν να κυκλοφορήσουν τα διαρκείας και να εισπραχθούν χρήματα από τα διαρκείας προκειμένου να γίνουν μεταγραφές. Προκειμένου να ξεκινήσουν μεταγραφές. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, αν είσαι σειρά μου ή λίγο νεότερος, θα τα θυμάσαι και εσύ. Όλα αυτά ευτυχώς έχουν περάσει και πλέον βαδίζει η ομάδα σε πιο τεχνοκρατικά μονοπάτια, με την καλή είναι του, έτσι. Δεν είναι πάντα αρνητικό να δουλεύεις με τέτοια φιλοσοφία. Οπότε δεν επηρεάζονται οι μεταγραφές από τις πωλήσεις των διαρκείας, ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Δεν πρόκειται δηλαδή να αποκτηθεί ο Ροναλντίνιο για να πουληθούν διαρκείας. Θα πουληθούν διαρκείας, μάλλον δεν έχουν σκοπό να κάνουμε τέτοια μεταγραφή οι άνθρωποι του ΟΦΗ για να δελεάσουν τον κόσμο. Τον δελεάζουν μέσα από τα πακέτα και μέσα από τις τιμές που θα ισχύσουν. Και προφανώς δεν είναι ανάγκη άμεση, γιατί μακροπρόθεσμα προφανώς είναι μια πηγή εσόδων τα διαρκείας που υπολογίζονται και αυτά στο ταμείο της ομάδας και στον προϋπολογισμό που θα έχει, αλλά δεν είναι το κριτήριο για να ξεκινήσει η μεταγραφική κίνηση της ομάδας.

Ανδρέα Μανούλη, σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και σε εσάς. Και γενικά για όλους όσοι μας ακούτε και έχετε απορίες για τα διαρκείας, ξαναλέω, πέρα από ένα γενικό πλαίσιο σαν αυτό το οποίο σας είπα για τις τιμές και τα πακέτα, δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα κάτι άλλο. Κάντε λίγο υπομονή. Τη Δευτέρα θα υπάρχει αναλυτική παρουσίαση και για την πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορείτε να τα προμηθευτείτε, αλλά και για το ποιοι θα μπορούν να πάρουν πρώτη διαρκείας, αν θα υπάρχει δηλαδή σειρά προτεραιότητας. Φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο ίσχυε και ισχύει πάντα διαχρονικά σε όλες τις ομάδες, έτσι και στο Μαύρη, ότι οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας θα είναι αυτοί που ενδεχομένως να μπορούν πρώτοι, να μπορούν άμεσα να κλείσουν τις θέσεις, να ανανεώσουν αν θέλετε τις θέσεις τους, αν θέλουν να παραμείνουν στην ίδια θέση ή αν θέλουν να πάνε σε κάποια άλλη. Πολλοί διαχρονικά, πολλοί φιλαθλοί που κλείνουν διαρκείας, κλείνουν μια συγκεκριμένη θέση, έχουν ενδεχομένως και φίλους γνωστούς εκεί γύρω, οπότε φαντάζομαι ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας πέρσι θα είναι οι πρώτοι που θα μπορούν να διατηρήσουν τις θέσεις τους ή να πάρουν ενδεχομένως, αν θέλουν, σε κάποια άλλη θύρα. Κάντε λίγο υπομονή, παιδιά, όλα θα γίνουν γνωστά τη Δευτέρα. Για την Εθνική επίσης κάντε λίγο υπομονή, θα τα πούμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, λίγο μετά τις 12.30, θα πούμε πολλά περισσότερα για την Εθνική, την οποία την περιμένουμε απόψε το βράδυ. Καταρχάς να πούμε ότι στις 8.30 αναμένεται να φτάσει η αποστολή της Εθνικής μας ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Θα τύχει βέβαια της ανάλογης υποδοχής από κόσμο, από μικρούς αθλητές, η ΕΠΣΗ έχει φροντίσει γι' αυτό και έχει απευθύνει κάλεσμα σε όλες σχεδόν τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες της πόλης, προκειμένου να βρεθούν εκεί οι μικροί αθλητές για να δουν από κοντά, να βγάλουν μια φωτογραφία και γενικά να υποδεχθούν με ζέση τους διεθνείς μας. Θα πούμε λοιπόν πολλά περισσότερα στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Με αυτό θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από εκεί πέρα τώρα, είπαμε στα υπόλοιπα θέματα του Όφη μέχρι στιγμής, γιατί ξαναλέμε ότι σε μια τέτοια περίοδο δυναμική που οι εξελίξεις δηλαδή μπορεί να έρθουν ανά πάσα στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι νεότερο, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, δεν υπάρχει κάτι καινούριο για τα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα. Χθες η είδηση ήταν η ανανέωση του ταξιάρχη Φούντα, που έδωσε έναν τόνο αισιοδοξίας σε όλους στην ομάδα και κυρίως στον κόσμο, ότι γίνονται νωρίς οι κινήσεις και είναι στοχευμένες. Κάπως έτσι θα κινηθεί και για τις επόμενες και τις μετεγγραφές, αλλά και τις τελευταίες εκκρεμότητες που υπάρχουν για το αναφερόμαστε στον Σαλσίδο, στον Γκονζάλεθ και στον Αθανασίου. Τρεις περιπτώσεις που είναι ακόμα οι τελευταίες εκκρεμότητες, διαφορετικές η κάθε μία με την άλλη, με τους ανάλογους χειρισμούς. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι νεότερο, όπως δεν έχουμε και κάτι επίσημο, αλλά είναι πιθανό, είναι το πιο πιθανό να συμβεί, να έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον επικεφαλής, με τη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Την θέση δηλαδή την οποία έχει ο Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος αποχώρησε για την ομάδα του Αστέρα. Είναι περαιτώδες οι συζητήσεις και οι επαφές που γίνονται με ανθρώπους που είναι κατάλληλοι για την συγκεκριμένη θέση και πιθανόν, αν όχι σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποιες εξελίξεις σε αυτό το θέμα, το οποίο όμως δεν επηρεάζει, δεν φρενάρει, δεν αποτελεί τροχοπέδι για τον σχεδιασμό. Είδαμε ότι προχώρησε ο Όφη στην ανανέωση με τον Φούντα. Γίνονται προσπάθειες να βρεθεί λύση, να επέλθει συμφωνία και με τον Έντι Σαλσίδο. Δύσκολη περίπτωση, δυσκολότερη από του Φούντα, το είχαμε πει εξ αρχής αυτό, ενώ υπάρχει και η στάση αναμονής για την απάντηση του Γκονζάλεθ στην πρόταση που του έχει γίνει για την ανανέωση της παρουσίας του.
Περιμένουμε να δούμε και το ενδεχομένως και για το θέμα των δανεικών να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Θυμίζουμε ότι με τη μορφή δανεισμού έχουν παραχωρηθεί ο Ρακόνιατς, ο Χνάρης και ο Φαϊτάκης. Και είναι τρεις ποδοσφαιριστές, ο δανεισμός των οποίων έχει ολοκληρωθεί. Προφανώς ο Κόντις έχει εικόνα για τους τρεις και έχει κάνει και τις δικές του εισηγήσεις για το αν δηλαδή θα παραταθεί ο δανεισμός τους ή αν θα επιστρέψουν στην ομάδα. Είναι και αυτά κάποια από τα εσωτερικά ζητήματα που ενδεχομένως να μην είναι τα πλέον φλέγοντα, αλλά και εδώ μπορεί να έχουμε σχετικά σύντομα εξελίξεις. Βαδίζουμε λοιπόν και όλα αυτά περίπου ένα μήνα, ακριβώς μάλλον ένα μήνα, πριν την έναρξη της προετοιμασίας. 6 Ιουλίου θυμίζουμε ότι θα γίνει στο Βραδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο η πρώτη συγκέντρωση για την νέα αγωνιστική χρονιά.

Μανώλη, καίγεται στις αποδεσμεύσεις, ισχύει αυτό που, το οποίο έλεγα. Ρωτάω Μανώλης αν υπάρχει περίπτωση να φύγει κάποιος άλλος παίκτης από την ομάδα εκτός από αυτούς που ήδη έχουν αναχωρήσει. Για πρόταση με την εγγραφής δεν ξέρουμε κάτι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αποδέσμευση, λύση, δηλαδή κοινή συνενέση συνεργασίας, ενδέχεται να έχουμε. Ενδέχεται να έχουμε. Εδώ τώρα ίσως το συγκεκριμένο θέμα να παίξει ρόλο και το πότε θα γίνουν οι επόμενες προσθήκες. Αλλά μέχρι στιγμής και εδώ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είμαστε λοιπόν σε μια περίοδο εξελίξεων που περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις, έτσι ώστε 6 Ιουλίου, αλλά πολύ περισσότερο νομίζω 20 Ιουλίου, αυτή είναι η ημερομηνία που έχουν σημαδεύσει νομίζω στον Όφη, όταν και θα αναχωρήσει η ομάδα για το εξωτερικό, το ρόστερ να είναι συμπληρωμένο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, προκειμένου να οι παίκτες που θα αποτελούν το βασικό κορμό που έχει στο μυαλό του ο Κόντης, να είναι αν όχι όλοι οι περισσότεροι εξ αυτών παρόντες. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν μείνει στην ομάδα ο Γκονζάλεθ και ο Σαλσίδο, να πάρουν αυτό το ενδεχόμενο, Όφη ενδεχομένως να μην κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού. Ο Σαλσίδο είναι ένας παίκτης ο οποίος μαζί με τον Ισέκα και τους υπόλοιπους που μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση, ο Θεοδοσουλάκης είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, ο Ρακόνιας που λέγαμε ότι κλείνει ο δανεισμός του, αν μείνει ο Σαλσίδο, Όφη δεν θα δείχνει να μην έχει ανάγκη για την απόκτηση καθαρού επιθετικού. Κάτι το οποίο θα συμβεί στην περίπτωση που δεν παραμείνει στην ομάδα ο Σαλσίδο. Υπάρχει όμως και ο Ισέκα που τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, το Super Cup 12 Αυγούστου, ενδεχομένως και για το πρώτο ευρωπαϊκό στις 20 του μήνα, ίσως και για το πρώτο του πρωταθλήματος 23 πιθανότατα, 22-23 ξεκινά το πρωτάθλημα, φαντάζομαι ότι 23 θα οριστεί το πρώτο παιχνίδι του Όφη, είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης. Το ίδιο και για τη δεξιά πλευρά. Αν παραμείνει ο Γκονζάλεθ, Όφη δείχνει ότι δεν θα κινηθεί για την απόκτηση δεξιού πιστοφύλακα. Υπάρχει ο Μαρινάκης, υπάρχει ο Κουτσουπιάς, υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά τα οποία έρχονται για αυτή τη θέση. Προφανώς όμως μπορεί να χρειαστεί έναν ακόμη έτσι έμπειρο, έτοιμο παίκτη ο Κόντης για αυτή την πλευρά. Οπότε πάει και εκεί για μία ή με δύο προσθήκες. Οπότε περιμένουμε να κλείσουν και τα εσωτερικά θέματα έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί το μεταγραφικό πλάνο του Όφη.

0: είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Βλέπετε ότι ακόμα και από τους και από τους ισχυρούς που έχουν έτσι μεγαλύτερη οικονομική άνεση, αλλά κυρίως με τις ομάδες έτσι που έχουν την ίδια δυναμική με τον Όφη, είναι πολύ λίγες οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Και ο Όφη ήδη έχει κάνει μία προσθήκη, αυτή του Μπουχαλάκη. Είναι κοντά στο να ολοκληρώσει και μία ακόμα, αυτή του Σχέλη, που σημαίνει λοιπόν ότι ο χρόνος υπάρχει. Ξαναλέω ότι είναι ένας ολόκληρος μήνας ακόμα μέχρι την πρώτη συγκέντρωση. Και βλέπετε, ξαναλέω, και από τους μεγάλους, η ΑΕΚ ας πούμε πήρε τον Ζουμπκόφ, δεν έχουν, και ο Ολυμπιακός το Φορτούνι. Δεν έχουν γίνει δηλαδή και από αυτούς κάποιες κινήσεις, αλλά και από τις υπόλοιπες ομάδες εκεί που είναι πάνω κάτω της ίδιας δυναμικής με τον Όφη. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο και για τον Ανδρούτσο που ρωτά ένας φίλος, ο Κώστας. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, όπου θα σταθούμε περισσότερο για την εθνική ομάδα. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Πολλά περισσότερα για την εθνική θα πούμε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Και για μπάσκετ θα μιλήσουμε, για την δεύτερη αναμέτρηση που έχουμε απόψε στους τελικούς της Basket League, με την είδηση να έρχεται από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού και κάνει λόγο για την αδυναμία παρουσίας και σε αυτό το παιχνίδι του Κώστα Σλούκα. Χωρίς λοιπόν τον Σλούκα θα παραταχθεί απόψε το βράδυ στις 9 ο Παναθηναϊκός. Περισσότερα και για τον μπάσκετ στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Προς το παρόν όμως διαφημίσεις.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
5: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
7: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή.
8: Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
9: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 12. Κρέτα One 102,3. Είναι η φανέλα με το 102,3. Θα είμαστε μαζί για τα περίπου 15-16 λεπτά. Θα είναι συγκεκριμένη, όπως είπαμε, η διάρκεια της σημερινής εκπομπής, καθώς πρέπει να γίνουν οι ανάλογες προετοιμασίες προκειμένου να πάρουν θέση εδώ στα μικρόφωνα και στις κάμερες του Creta One οι καθηγητές του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση, προκειμένου να μεταφέρουν όλες τις απαντήσεις και τις λύσεις στα τρία μαθήματα των πανελλήνιων εξετάσεων στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι. Στα λατινικά θα βρίσκεται εδώ ο κύριος Κωστής Χριστοδουλάκης, στη χημεία η κυρία Κατερίνα Ξεζωμάκη, ενώ και το μάθημα της πληροφορικής της απαντής θα δώσει ο κύριος Γιάννης Τσαγκαράκης. Ήδη στο Creta One .gr μπορείτε να πάρετε έτσι μια όχι γεύση, να δείτε τι ακριβώς, ποια ακριβώς ήταν τα θέματα και τις λύσεις. Πολύ πιο αναλυτικά όλα θα τα μεταφέρουν οι εξαιρετικοί καθηγητές. Οι εξαιρετικοί καθηγητές, ζητώ συγγνώμη, του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση, οι οποίοι θα βρίσκονται εδώ στα μικρόφωνα του Creta One λίγο μετά, λίγο εκεί, κατά τη μία. Θα παραμείνουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς όπως είπαμε είμαστε σε μία περίοδο εθνικών ομάδων, ή να το πούμε καλύτερα εθνικής ομάδας. Το αντιπροσωπικό μας συγκρότημα, το οποίο θα έχουμε την χαρά να δούμε την Κυριακή το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον αγώνα με την Ιταλία, η εθνική μας, μετά τα δύο προηγούμενα φιλικά τα οποία έχει δώσει με την Σλοβενία και την Βουλγαρία, θα υποδεχθεί και την Ιταλία, ένα βαρύ όνομα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μόλον ότι έχει χάσει την έγκλη του τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον εξαιτίας του ότι απουσιάζει από μεγάλες διοργανώσεις και κυρίως από το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έχει κατακτήσει 3 φορές, μια δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου η Ιταλία. Παρ' όλα αυτά όμως διαθέτει καλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και καλές, και ένα σύνολο το οποίο προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του. Κόντρα στην εθνική μας ομάδα, η οποία χθες στο παιχνίδι το οποίο έδωσε στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία έδειξε μια διαφορετική αγωνιστική ταυτότητα, με ένα διαφορετικό στυλ. Ξέρω γι' αυτό γίνονται τα φιλικά παιχνίδια, για να γίνονται δοκιμές από τον προπονητή. Είδαμε ένα σύστημα με 3 κεντρικούς αμυντικούς, ένα σύστημα το οποίο θα λέγαμε ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού πήγε καλά για την εθνική μας, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα και κατάφερε και προηγήθηκε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Τσιμίκα. Έκλεισε το ημίχρονο ούσα μπροστά στο σκορ η εθνική μας ομάδα. Στη συνέχεια φάνηκε ίσως και η κόπωση και η κούραση. Ξεχνάμε ότι είμαστε στο καλοκαίρι, μετά από ένα φορτωμένο καλεντάρι με πολλούς αγώνες από τους διεθνείς. Ήταν λοιπόν λογικό να βγει κάποια κούραση. Το θετικό πάντως, αυτό που βγήκε και κρατάμε, ήταν το πείσμα και το πάθος το οποίο έδειξαν οι ποδοσφαιριστές της εθνικής μας, οι οποίοι δεν τα παράτησαν και πάλευαν μέχρι το τέλος για το θετικό αποτέλεσμα, για να πετύχουν κάποιο γκολ, και το κατάφεραν στο τέλος με τον Μασούρα και πήραμε την ισοπαλία. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα θετικά που κρατά ο Γιωβάνοβιτς από αυτή την αναμέτρηση. Το παιχνίδι παρακολούθησε από κοντά ο καλός φίλος, ο καλός συνάδελφος, ο Σωτήρης Ταμπάκοφ, ο οποίος βρίσκεται στην Στοκχόλμη και τον οποίο έχουν και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σωτήρη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές στο Ηράκλειο της Κρήτης, εδώ από τη Στοκχόλμη.
0: Τελευταίες στιγμές στη Στοκχόλμη, περιμένουμε το βράδυ να σας υποδεχθούμε εδώ στο Ηράκλειο, και εσάς και την εθνική.
1: Βέβαια. Να σας συναντήσω, να ανταμώσουμε, φίλε Μάνο.
0: Σωτήρη, έλεγα, δεν ξέρω αν άκουσα στον πρόλογο, ότι αυτό το πάθος, το πείσμα έτσι που έβγαλε η Εθνική που πάλευε έτσι μέχρι τέλος να έρθει να βρει ένα γκολ, ήταν ένα από τα θετικά τα οποία τουλάχιστον εγώ προσωπικά κράτησα από την αναμέτρηση, όπως και το ότι λειτουργήσε καλά το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Την ξέρεις στην Εθνική, εσύ πολύ καλύτερα καλύπτεις το ρεπορτάζ της χρόνια, ήσουν και στο γήπεδο. Εσένα τι εικόνα σου έδωσε?
1: Δεδομένα μπορώ να πω ότι λειτουργήσε αρκετά καλά, σε ικανοποιητικό βαθμό για πρώτη φορά η διάταξη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Είναι κάτι το οποίο ο προπονητής το δούλεψε πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες. Ήταν με τους ποδοσφαιριστές περίπου μια εβδομάδα μαζί, ήταν πρόγραμμα στο Ready και δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι για να προσαρμοστούν οι ποδοσφαιριστές για τις απαιτήσεις του αγώνα. Και θεωρώ ότι στη χθεσινή αναμέτρηση είδαμε μια καλή συνεργασία των τριών στόπερ με την υπόλοιπη ομάδα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μέχρι και το 50-55 που η Εθνική ήταν ανταγωνιστική, ήταν καλοδουλεμένη, είχε καλή συνοχή, είχαν καλή συνοχή γραμμές μεταξύ τους. Βλέπαμε καλές συνεργασίες, πολύ καλά στο transition. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν εμφανή. Και στο πώς να μείνει η εθνική ομάδα για να, και να μην μπορούν να φτάσουν στον Τζολάκη οι Σουηδοί, από την άλλη.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με τον Σωτήρη, θα τον έχουμε και πάλι αμέσως μετά. Βρίσκεται ακόμα στη Στοκχόλμη. Το βράδυ θα αναχωρήσει η αποστολή για το. Θα έρθει κατευθείαν εδώ στο Ηράκλειο. Θα γίνει προπόνηση αύριο το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο και την Κυριακή βέβαια στις 10 το βράδυ το παιχνίδι. Στο μάτς αυτό που χρησιμοποίησε δύο ενδεκάδες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχουμε όμως το Σωτήρη και πάλι, έλεγε Σωτήρη ότι λειτουργήσε καλά αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
1: Ναι, δουλεύτηκε πάρα πολύ καλά και στην προπόνηση. Είχαν μια εβδομάδα μαζί οι ποδοσφαιριστές με τον προπονητή. Σίγουρα υπήρχαν οδηγίες, έγιναν παρατηρήσεις. Είχαν μια καλή ανταπόκριση οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος με τον Κουλιεράκη. Θα έλεγα ότι δεν μας απείλησε η Σουηδία από το ξεκίνημα του αγώνα, ελάχιστον περιπτώσεων, και μέχρι το 55-60, εκεί που ήταν και οι αλλαγές. Νομίζω ότι η Εθνική ήταν πολύ συμπαγής, είχε κρίσει χαρά τους χώρους στην εστία της. Οι Σουηδοί δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ιδιαίτερα τον Τζολάκη, και αυτό έχει να κάνει με την πολύ καλή κάλυψη που είχαν οι ποδοσφαιριστές, αλληλοκάλυψη, με το να κλείσουν τους χώρους, να μην μπορούν να μπαίνουν οι Σουηδοί στα μεσοδιαστήματα. Νομίζω ότι αυτά φάνηκαν στο παιχνίδι, και παράλληλα όταν η Εθνική έβγαινε στην κόντρα επίθεση αρκετά επικίνδυνα στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, σκόραρε και με τον Τζιμίκα σε μια στατική φάση, από εκεί ξεκίνησε για να ακολουθήσει τον γκολ του Έλληνα Μπακ από την πάσα του Τζόλι. Είχε όμως και το δοκάρι του Κουρμπέλη πάλι σε φάση οργανωμένης επίθεσης, αλλά και στην κόντρα επίθεση με τον Τετέι και με τον Τζόλι ξανά και με τον Παυλή ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η εθνική μας ομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι η εικόνα ήταν βελτιωμένη σίγουρα σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά, τα φιλικά του Μαρτίου κοντά σε Παραγουάη και Ουγγαρία.
0: Θα δούμε κάτι ανάλογο και την Κυριακή. Τι περιμένεις, τι πιστεύεις?
1: Είναι πολύ πιθανό να ξαναδούμε την εθνική ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δεν το αποκλείω καθόλου. Νομίζω ότι η εθνική, αν συνεχίσει να το δουλεύει αυτό με τους τρεις στόπερ, θα βάζει δύσκολα στους αντιπάλους. Και τι εννοώ δύσκολα? Κάθε ομάδα κάνει πάντα την ανάλυση του αντιπάλου. Εν προκειμένου και η Σουηδία έκανε την ανάλυση της Ελλάδας. Του θα κάνει και η Ιταλία τώρα.
0: Το άφησε ανοιχτό και ο Γιοβάνοβιτς, το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί, να ξαναδούμε δηλαδή σχηματισμό με τους κεντρικούς αμυντικούς.
1: Θα είναι σίγουρα μάλλον πιο απρόβλεπτη εθνική. Και τι εννοώ πιο απρόβλεπτη? Δεν θα ξέρουν τι να περιμένουν οι αντίπαλοι, αν θα παίξει η εθνική με τρεις στόπερ, το 3-4-3 που δοκίμασε χθες, ή αν θα πάει πάλι στο 4-2-3-1 που είναι η επιλογή του Γιοβάνοβιτς από την πρώτη μέρα εδώ και δύο χρόνια. Θα βάλει δυσκολία στο να αναλύουν την Ελλάδα οι αντίπαλοι. Mm-hmm. Γιατί είναι διαφορετικό να παίζει με τρεις στόπερ και δεν να παίζει με τετράδα στην άμυνα. Mm-hmm. Και σε φάση άμυνα και στην φάση ανάπτυξη. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι ένα καλό. Θα έχει δηλαδή μια λύση παραπάνω προπονητής ανάλογα για τα παιχνίδια. Και ξέρεις, σου θυμίζω ότι από Σεπτέμβριο έρχονται μάτς πολύ δυνατά, πολύ υψηλού επίπεδου
0: με
1: την Γερμανία και την Ολλανδία. Mm-hmm. Και θα χρειαστεί να παίξει λίγο πιο σφιχτά, πιο κλειστά. Ωστόσο, μάλλον πρέπει να επισημάνουμε εδώ, και είναι το πιο σημαντικό από όλο αυτό, όταν έγιναν πολλές αλλαγές. Παραδόξως, η Σουηδία με τις ριζικές αλλαγές πήγαν στην Ενδεκάδα, λειτουργήσε καλύτερα. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Χάσαμε πάρα πολύ την μπάλα τα πόδια μας, δεν είχαμε ηρεμία στο παιχνίδι μας, κάναμε αρκετά λάθη. Γενικώς βάλαμε τους Σουηδούς αρκετά κοντά στην αιστεία του Ζολάκη, έγινε αναπληκτική και κατάφεραν να το ανατρέψουν αυτό το 1-0 με τον Τσιμίκα να το γυρίσουν σε 2-1. Νομίζω ότι εκεί κάποια κακά διαστήματα που
0: αυτό
1: έχουμε.
0: Αυτό τώρα θα έλεγα ότι ήταν, αν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι το οποίο χρήζει αλλαγής διόρθωση, κάτι το οποίο δεν πήγε καλά, μπας όπως χθες, ήταν αυτή η πτώση στην απόδοση και η μέτρια εικόνα που δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο συγκριτικά πάντα με την παρουσία στο πρώτο.
1: Ναι, το έχουμε παρατηρήσει αυτό και στα προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής. Στα προγραμματικά του Μουντιάλ και με τη Δανία και με την Σκωτία. Πάντα υπάρχουν κάποια κοινά διαστήματα στη φάση του αγώνα, στη διεξέλιξη του αγώνα, τα οποία τα πλέον η εθνική μας ομάδα. Πρέπει όσο γίνεται αυτό να το περιορίσει, γιατί τα παιχνίδια που έρχονται είναι πάρα πολύ σημαντικά, κρίσιμα, είναι δύσκολα παιχνίδια. Θα στο πληρώσει ο αντιπάλος αυτό, άσχημα, όταν μιλάμε για ομάδες τέτοιου επίπεδου. Συνεπώς πρέπει αυτά να τα διορθώσει η εθνική ομάδα, να τα περιορίσει, δηλαδή, να τα περιορίσει και αν μπορεί να τα διορθώσει. Γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Όταν η Ελλάδα είναι πλέον στην πρώτη κατηγορία του Nations League, καταλαβαίνουμε όλοι το
0: βαθμό της δυσκολίας. Και ο ανταγωνισμός μεγαλύτερος. Εντάξει, δεν είναι, και εσύ δεν είσαι προπονητής, γιατί το είπα και εγώ πριν με κάποια μηνύματα τα οποία είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Για τον Ανδρούτσο, δηλαδή, επικεντρώνεται ένα μήνυμα. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής χθες. Εγώ υποθέτω ότι θα τον δούμε. Έστω και για όσο αλλαγή, έτσι, ένα δεκάλεπτο, νομίζω θα τον χρησιμοποιήσει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ναι. Έπαιξε ο Μανδάς πάντως και αυτός
1: μπορεί
0: έχει...
1: να πεις και για τον Ανδρούτσο, μπορεί να πεις και για τον Κοντούρη που χρησιμοποιήθηκε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μόνο Μαυροπάνος έβγαλε 90 λεπτό χθες. Όλοι οι άλλοι.
1: Μόνο Μαυροπάνος έβγαλε 90 λεπτό.
0: Όλοι οι
1: υπόλοιποι όλοι έγιναν αλλαγή. Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Αλλά πρέπει να περιμένουμε γιατί έχετε ένα μάτς πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Η Ιταλία και η ανανεωμένη Ιταλία με παιδιά που έχουν πήραν την ευκαιρία τους τώρα να φορέσουν την φανέλα της Εθνικής Ανδρών και θα τα δώσουν όλα και θα τα δώσουν όλα και στο φιλικό με την Ελλάδα. Δηλαδή είναι μια πρόκληση για τους Ιταλούς. Για παιδιά που θέλουν να παραμείνουν στο ρόλο της μεγάλης Εθνικής Ανδρών της Ιταλίας. Και θα παίξουν πάρα πολύ δυνατά. Δεν θα είναι εύκολο. Μην δηλαδή λάβουμε υπόψη μας ότι είναι παιδιά που έρχονται από τις μικρότερες εθνικές ομάδες Ιταλίας.
0: Περιμένουν πώς και πώς την ευκαιρία για διάκριση.
1: Την ευκαιρία τους, ναι, για να καθιερωθούν, να πάρουν χρόνο γνωρίς, να καλούνται στην εθνική Ιταλία. Είναι δηλαδή ευκαιρία τους τώρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα παίξουν στα κόκκινα που λέμε και οι Ιταλοί. Δεν θα είναι εύκολο το φιλικό παιχνίδι. Και σε ελπίζουμε να έχει κόσμο. Μάλλον ξέρεις εσύ καλύτερα από τον καθένα.
0: Θα έχει κόσμο. Τα εισιτήρια, να πούμε μια και το λες, να μας δώσεις την πάσα. Τα εισιτήρια συνεχίζουν να πουλούνται. Πάμε pavlaethniki.gr. Τα υπόλοιση. Και το βράδυ θα σας περιμένουν και την εθνική δηλαδή τους ποδοσφαιριστές μας αρκετά παιδιά από ακαδημίες ποδοσφαιρικές του Ηρακλείου που θέλουν να υποδεχθούν από κοντά την εθνική. 8:30 το βράδυ η Αφρική στο Ηρακλείο. Ωραία Σωτήρη, από κοντά τα υπόλοιπα.
1: Σας ευχαριστώ
0: και να είσαι καλά, καλό ταξίδι, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν, εδώ αν δείτε το Τσουρουνάκι απέναντι, έχει βγάλει μία, μόνο καπνογόνο δεν έχει σηκώσει, να πετάξει τη φωτοβολίδα. Δεν έχουμε και κάτι άλλο εδώ που τα λέμε, πέραν του, κάναμε την αναφορά πριν για τον Σλούκα, ότι δεν θα παίξει στον απόψινό δεύτερο τελικό, στις 9 το Τζάμπολ, στο Ολυμπιακό στάδιο μεταφέρονται τώρα οι αγώνες, ο Παναθηναϊκός στην ευκαιρία να εσωφαρίσει, ο Ολυμπιακός αν κάνει το 2-0 νομίζω ότι θα έχει ένα παράστημα τεράστιο για την κατάκτηση και του ελληνικού πρωταθλήματος. Για το Ρογκαβόπουλο το ρεπορτάζ λέει ότι η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Εντάξει. Λοιπόν, από το Μάνο Τζουρνάκη, ο οποίος με κινήσεις σηματορού σας στέλνει τους χαιρετισμούς του και τις ευχές για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Το ίδιο και ο Αντώνης Τσαπίνος, πιο ήπιος, πιο ήρεμος. Το ίδιο και ο Μιλών, ο Μάνος Σουριάς. Θα τα πούμε πάλι την Τρίτη. Επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί. Τη Δευτέρα στη μία ιστορία, φυσική και οικονομία, τα τελευταία μαθήματα για τις Πανελλήνιες. Αμέσως μετά μείνετε στο Κρέταβαν 102,3 και στο κρέταβαν.gr. Όλες οι λύσεις και οι απαντήσεις στα θέματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Πανελληνίων Εκστάσεων. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο μικροσκόπιο της ΠΕΔ Κρήτης, οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές στο νησί. Τα βλέμματα στρέφονται στη σημερινή τηλεδιάσκεψη. Δεν είναι σωστό και δεν είναι δίκαιο να ζητάει κάποιος να φιλοξενήσουν άλλοι τους δικούς του εισερχόμενους μετανάστες, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Νέο περιστατικό με 45 μετανάστες καταγράφηκε στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας στη Βιάνο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Έχουν εντοπιστεί αστοχίες στη μελέτη και ήδη γίνονται παρεμβάσεις αποκατάστασης. Είναι σε εξέλιξη τεχνικές διορθώσεις, ράμπες και διαβάσεις, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Ηρακλείου Δημήτρης Πυριδάκης. 40χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του, κάνοντας άλμα στο κενό από όροφο του νοσοκομείου Χανίων. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη Έφη Αχτσιόγλου. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα.

0: Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944 954 726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Το Creta One 102,3 και το creta1.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση παρουσιάζουν τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζί μου λοιπόν στο στούντιο του Creta One 102,3 είναι ο κύριος Κωστής Χριστοδουλάκης, ο οποίος είναι φιλόλογος στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση και θα μας αναλύσει τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα των λατινικών.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεμάτος χαρά θα παρουσιάσω τα θέματα των λατινικών, διότι μας άρεσαν. Να ευχαριστήσω βέβαια πρώτα απ' όλα τους εργαζομένους στο Creta One, που με ιδιαίτερη έτσι φιλόξενη διάθεση μας υποδέχονται και μας παρέχουν κάθε δυνατότητα να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, και βέβαια τους εξαιρετικούς συναδέλφους που όλοι μαζί τα ετοιμάσαμε, τα γράψαμε, τα παρουσιάσαμε. Δεν είναι δουλειά ενός ανδρός αυτά τα πράγματα, αλλά περισσότερων. Ένα σύντομο σχολιασμό για τα θέματα των λατινικών. Ωραία, στρωτά. Και γιατί βέβαια το λέω αυτό? Γιατί έδιναν τη δυνατότητα και στο μέτριο μαθητή να αναδείξει τις δυνατότητές του. Ο άριστος, αυτός που έχει πυρώσει την καρέγκλα καλά, όπως λέμε, θα τα καταφέρει και στα δύσκολα θέματα. Το θέμα είναι να έχουν μια διαβαθμισμένη δυσκολία τα θέματα, ώστε να αναδεικνύεται, βρε παιδί μου, και ο κόπος του μέτριου μαθητή. Και πολλές φορές εμείς οι καθηγητές έχουμε το παράπονο ότι εξαφανίζονται λίγο οι μέτριοι μαθητές. Βλέπουμε δηλαδή ή βαθμούς κάτω από τη βάση ή υψηλούς. Τέλος πάντων όμως, για να μην φλιαρώ άλλο, ωραία ήταν τα θέματα. Είχαν δύο δύσκολα σημεία, σε μία άσκηση σύμπτυξης και σε μία άσκηση σκοπού. Αλλά ήταν αναμενόμενο και βαθμολογικά θα έλεγα κάπως περιορισμένο το κόστος, εάν κανείς δεν τα κατάφερνε σε αυτές τις ασκήσεις. Να προχωρήσω όμως τη μετάφραση, λέγοντας βέβαια ότι τα κείμενα από τα οποία αντιλήθηκαν τα αποσπάσματα ήταν το 35 και το 49. Τη διαβάζω εντάχει τη μετάφραση, η οποία να πω εδώ ότι προέρχεται κυρίως από το Study for Exams, με μικροτροποποιήσεις για να είναι πιο, ίσως νορμάλ ο λόγος, πιο στρωτό σε μερικά σημεία. Πάμε. Ο Ατήλιος Ρίγουλος, όταν έτρεπε σε φυγή τους Καρχιδόνιους στην Αφρική, έγραψε στη Σύγκλιτο ότι είχε φύγει ο μισθωτός εργάτης του και είχε εγκαταληφθεί ο αγρός του από αυτόν. Η Σύγκλιτος αποφάσισε να καλλιεργηθεί αυτός με τη φροντίδα του κράτους, επειδή ο Ρίγουλος απουσίαζε. Οι κόρες του Σκυπίωνα από το δημόσιο ταμείο πήραν πρίκα, επειδή ο πατέρας τους δεν είχε αφήσει τίποτα σε εκείνες. Προχωράμε στο δεύτερο απόσπασμα, το 49. Η πορκία, τι γυναίκα ήταν αυτή. Πρόβα αυτοκτονίας έκανε η καημένη, όταν ας πούμε διαισθάνθηκε ότι ο σύζυγός της είχε σκοπό να δολοφονήσει τον Ιούλιο 4. Και σου λέει η γυναίκα του, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τι θα κάνω, θα αυτοκτονήσω μαζί του. Πρότυπο αγάπης η πορκία. Με λίγο παράξενο όνομα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, διαβάζω τη μετάφραση. Η πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν έμαθε το σχέδιο του άντρα της για τη δολοφονία του Κέσσαρα, ζήτησε ένα μαχαιράκι μανικιουρίστα τάχα για να κόψει τα νύχια της και με αυτό αυτοτραυματίστηκε, επειδή τάχα της γλίστρησε τυχαία. Από το ξεφωνητό έπειτα των υπηρετριών, αφού κλήθηκε στην κρεβατοκάμαρα ο Βρούτος, ήρθε για να τη μαλώσει, επειδή τάχα είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα. Ελπίζουμε, παιδιά, να έχετε πάει καλά στη μετάφραση, να μην χάνουμε και τζάμπα μόρια, αλλά και μερικά λάθη να γίνανε, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ερώτηση εισαγωγής ήταν η επόμενη, έπαιρνε 10 μονάδες, και ήταν ερώτηση αντιστοίχησης. Υπήρχαν τρεις επιλογές στην δεξιά στήλη και έπρεπε να διαλέξουμε μία από τις τρεις. Δεν έχει νόημα να διαβάσω τώρα εδώ τις εκφωνήσεις. Θα πω αμέσως την αντιστοίχηση, όπως τη βλέπετε και στις οθόνες σας όσοι παρακολουθείτε διαδικτυακώς. Το 1 αντιστοιχεί στο γάμα, το 2 στο α, το 3 στο β, το 4 στο α και το 5 πάλι στο β. Προχωράμε έπειτα στην ερώτηση την ετυμολογική. Ωραία ήταν και αυτή. Αντιστοίχησης. Λατινικές λέξεις, ελληνικές λέξεις από την άλλη. Φαινότανε. Τουλάχιστον οι 4 από αυτές φαινότανε. Έτσι λοιπόν η λέξη «dotem» συνάπτεται με τη λέξη προδοσία, το «Reliquerat» με το «Ελλειπής», το «Confere» με το «Αναφορά», εύκολο αυτό, «Fer», «Φορά», το «Unguium», «Νυχοκόπτης», και το «Secreto» με το «Επικριτικός». Προχωράμε στην επόμενη άσκηση, για να μπούμε σε κάτι πιο έτσι ζεστό, και συγκεκριμένα στα ουσιαστικά. Δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία, είχαμε το «Dos», «Dotis» που γίνεται «Dotium», αλλά σε γενικές γραμμές δεν ήταν, ας πούμε, ιδιαίτερα παράξενα και ιδιαίτερα, πώς να πούμε, ακραίες, με εξαιρέσεις σπάνιες, τα ουσιαστικά και όλα αυτά που είχαμε. Λοιπόν, το «Senatum» τέταρτης κλήσης, να θυμίσουμε, γίνεται «Senatus». Το «Rus», ουδέτερο, γάμα κλήσης, γίνεται «Rura». Το «Id», «Earum». Το «Dotem» που σχολίασα λίγο πριν, «Dotium». Η αντωνυμία «Ύλης», «Ύλα». Το επίθετο «Aequvum», «Aequvius» και «Aequvisimum». Μπορεί κάποιοι να μπερδευτήκατε και να πήγατε να το κάνετε περιφραστικά, όχι. Γιατί πριν το «ους», «Aequvus», έχει το «κβ», δεν είναι φωνήεν. Το «Populum», β' κλήσεις, «Populae». Το «Viri», «Virorum». Το «Cultellum tonsorium», μια συνεκφορά εδώ, β' κλήσεις και αυτή, «Cultello tonsorio». Το «Ancillarum», «Ancille», πρώτης κλήσης, ωραίο. Το «Certissimum», «Certe», επίρρημα, θετικού βαθμού, ήταν δευτερόκλητο, αλλά βάζουμε ένα «ε» στην κατάληξη. Και η συνεκφορά «Tale consilium», «Talia consilia». Να θυμηθούμε ότι η αντωνυμία «Talis», «Talis», «Tale», κλείνεται όπως τα τριτόκλητα επίθετα. «Talia», λοιπόν, ο τύπος μας εδώ πέρα. Και προχωράμε στην επόμενη άσκηση, αυτή που αφορά ρηματικούς τύπους. Ωραία άσκηση, διότι έλεγε το πρώτο κομμάτι αυτό, συγκεκριμένα είναι η άσκηση, να τη βρω λίγο, είναι η γάμα 2α. Έλεγε λοιπόν, ας πούμε, να βρούμε τις μετοχές του αποσπάσματος και μας έδινε τρία μόρια και έπειτα να τις μετατρέψουμε στα απαρέμφατα εναιστώτα της ίδιας φωνής. Η μετοχή ελάψω είναι παθητικής φωνής, είναι παρακειμένου. Βάζαμε παρέμφατο εναιστώτα ελάμπη, ούτως ή άλλως το ρήμα είναι αποθετικό. Δεν είχε ενεργητικής φωνής απαρέμφατο εναιστώτα. Η μετοχή βοκάτους, παρακειμένου, παθητικής φωνής. Το απαρέμφατο λοιπόν, βοκάρι, αλφα συζυγίας ήτανε, αντί ρε, ρι. Η μετοχή μολιέντεμ, άλλο ένα αποθετικό. Οπότε αναγκαστικά το απαρέμφατο εναιστώτα, μόνο παθητικής, μολύρι. Να προχωρήσουμε στην επόμενη άσκηση, η οποία ζητούσε, είχε πιο πολλούς ρηματικούς τύπους και έπρεπε, ας πούμε, να βρούμε το σωστό τύπο που ζητούσε. Σκρίψιτ, γερούνδιο ήθελε εδώ, σκριμπέντι, δισκεσίσε, δισκεντάμους, αμπέρατ, το άμπζουμε, το σουμ είναι στην ουσία, του οποίου η μετοχή εναιστώτα δεν συναντάται, παρά μόνο εάν το σουμ είναι σύνθετο, εδώ ήταν σύνθετο, άμπζουμ, άμπζενς η μετοχή. Το ακεπέρουντ, ακήπιο, ακέπι, ακέπτουμ το σουπίνο. Το «Confere», «Confere», «Ferto», από τον Ακύλα φαίνεται εμπνεύστηκαν, οπότε «Confere» και εδώ. «Εξίγερετ», «Εξέγγιμους», «Ιντερφικιέντο», το «Ιντερφίκιο» είναι το ρήμα, ο μέλλοντας που ζητάει εδώ γάμα ενικό, «Ιντερφίκιετ», «Βουλνεράβιτ», «Βουλνεραμπάτης» και το «Βένιτ», «Βενίσεντ». Πάμε σιγά σιγά σε ασκήσεις του συντακτικού και πρέπει εδώ να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Καμιά φορά τα παιδιά αγχώνονται για τις δύσκολες ασκήσεις. Παρόλο που τους λέμε, βρε παιδιά, το συντακτικό να μάθουμε πρώτα, διότι αυτό βαθμολογείται σχεδόν με τα μισά μόρια του συντακτικού. Από τα 30 μόρια που συνολικά παίρνει το συντακτικό, τα 12 ήταν οι 6 λέξεις. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν 5 λέξεις. Φέτος 6. Ένα μόριο έπαιρνε το αν χαρακτηρίζαμε σωστά τη λέξη και άλλο ένα μόριο αν, ας πούμε, καταλαβαίναμε που πάει, όπως λέμε. Το αμπέο λοιπόν είναι εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο ντεζέρ του μέσε. Το κουράρι είναι τελικό απαρέμφατο ως υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα. Πάλι εδώ απρόσωπο ρήμα όπως τα αρχαία. Τι παίρνουν απαρέμφατο, συγγνώμη, υποκείμενο, απαρέμφατο. Το σέμπερ, εύκολος επιρρηματικός, πάντα, του χρόνου, στο ρήμα εξίγερετ. Το ούξορ, παράθεση στο πορικία. Το τεμεράριουμ, επιθετικός προσδιορισμός στο factum και το amoris τέλος, αυτό ας πούμε ότι είχε τη δυσκολία του, γενική αντικειμενική στο indicium. Προχωράμε στην επόμενη άσκηση, η οποία τώρα είχε ας πούμε να αντικαταστήσουμε το in Africa με κάποιες άλλες λέξεις. Είναι η άσκηση λεγόμενη του σκοπού. Έπρεπε πρώτα να καταλάβουμε αυτή η λέξη τι δηλώνει και αντιλαμβανόμαστε ότι δηλώνει στάση σε τόπο. Κάποιοι μπορεί να μπερδευτήκατε με το in που είναι και στην κατεύθυνση, αλλά το in στην κατεύθυνση θέλει αιτιατική. Εδώ λοιπόν έχει αφαιρετική in Africa, στάση σε τόπο. Οι τρεις λέξεις με τις οποίες έπρεπε να αντικαταστήσουμε τον εμπρόθετο in Africa ήταν όλες ονόματα πόλης. Επομένως ήθελε απρόθετα να εκφράσουμε τη στάση σε τόπο. Η Ρώμη, το Ρώμα, γίνονταν Ρώμε σε γενική, αλλά το Αθένε που είναι πληθυντικού αριθμού, ναι μεν αλφακλής αλλά πληθυντικού αριθμού, ήθελε αφαιρετική Αθένης. Και τέλος η πόλη Καρθάγκο Καρθάγκινης τριτόκλητη, ασφαλώς αφαιρετική. Καρθάγινε η απάντηση. Προχωράμε στην επόμενη άσκηση, Δέλτα 2α. Είχε εδώ μια κλασική δευτερεύουσα. Τώρα παιδιά, όποιος δεν αναγνωρίζει μια δευτερεύουσα με το γκουμ, το περιλάλητο, τον ιστορικό διηγηματικό, δεν δικαιολογείται. Διαβάζουμε λοιπόν την κλασική αναγνώριση της δευτερεύουσας πρότασης. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Συντακτικά λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα Ποπόσκιτ. Εισάγεται με τον γκουμ τον ιστορικό διηγηματικό και εκφέρεται με υποτακτική, αρχίζουν τα ποιήματα, γιατί ο γκουμ υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί μια σχέση αιτίου και αιτιατού ανάμεσά τους. Είναι φανερό το υποκειμενικό στοιχείο της υποτακτικής. Τώρα πρέπει να πούμε ακολουθία χρόνου, ναι. Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική περισυντελίκου, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου, ποπόσκιτ, και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Έλα όμως που ήθελα να την κάνουμε και σύμπτυξη, εδώ δυσκολεύτηκαν πολλά παιδιά, διότι το ρήμα ήταν υπερσυντελίκου ενεργητικής φωνής και καθώς το κάναμε με το χ παρακειμένου, η οποία είναι παθητικής φωνής, έπρεπε ως υποκείμενό της να εκλειφθεί το αντικείμενο του ρήματος, το consilium, συγγνώμη. Το οποίο μετά αυτό δεν υπήρχε στην άλλη πρόταση, οπότε γίνεται να μην σας το πολυλογώ, αφαιρετική απόλυτη που λέμε, οπότε η απάντηση είναι consilio cognito. Οι άλλοι όροι δεν αλλάζουν, διάβασα με αυτούς που αλλάζουν. Προχωράμε στην επόμενη άσκηση, 2 δέλτα 2β, συγγνώμη. Αυτή είχε μια μικρή δυσκολία και είναι και η τελευταία να πω, αλλά εντάξει, να υπάρχει και αυτό, δεν γίνεται να είναι και όλα έτσι κάπως βατά. Διότι στην ουσία εδώ είχαμε ένα γερουνδιακό, το ad obiurgandam, και ένα υποκείμενο, το eam. Το γερουνδιακό όμως είναι τύπος της παθητικής φωνής, ενώ το σουπίνο παρακάτω που ζητάει για παράδειγμα ενεργητικής φωνής. Άρα στην ουσία εμείς έπρεπε να κάνουμε μια μετατροπή της παθητικής σύνταξης, γερουνδιακό με υποκείμενο, σε ενεργητική, δηλαδή γερούνδιο αντικείμενο. Και με βάση αυτό να φτιάχναμε τον υπόλοιπο σκοπό. Για να μην σας το πολυλογώ, η τελική πρόταση προέκυπτε ως εξής. Ut eam obiurgaret. Υποτακτική παρατατικού, διότι έχουμε εξάρτηση από ιστορικό ρήμα. Ιστορικού χρόνου ρήμα. Το σουπίνο. Obiurgatum. Obiurgatum eam. Και η γενική γερουνδίου θα ήταν, προσέξτε, eam obiurgandi causa, αλλά προκύπτει υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη και άρα γίνεται aegius. Obiurgande causa. Κάπου εδώ τελείωσαν τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα τα παιδιά και πάμε δυνατά, με πάθος και ένταση για το επόμενο μάθημα, την ιστορία. Λίγο έμεινε. Πάμε, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: καλησπέρα και από μένα. Θα δούμε μαζί τα θέματα της πληροφορικής. Εντάξει, βατά θέματα, σχετικά εύκολα με τις αντίστοιχες έτσι παγίδες που θα μπορούσαν να έχουν, αλλά εντάξει, οι μαθητές οι οποίοι είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα και οι μαθητές κυρίως που είχαν έτσι μια ψυχραιμία, θα μπορούσαν να τα πάνε πάρα πάρα πολύ καλά και να αγγίξουν ενδεχομένως και το απόλυτο. Πάμε λοιπόν να δούμε αρχικά κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις έτσι, στα θέματα των Πανελληνίων στο μάθημα της πληροφορικής. Ξεκινώντας με το κλασικό σωστό λάθος στο θέμα Α, οι απαντήσεις ήταν σωστό, λάθος, σωστό, λάθος, λάθος. Εντάξει, εύκολα σχετικά τα σωστό λάθος, με κάποια έτσι ιδιαιτερότητα θα λέγαμε στη στίβα χρόνου εκτέλεσης, αλλά εντάξει και άλλη μια λεπτομέρεια που ενδεχομένως να παραξένεψε, όχι να δυσκόλεψε, να παραξένεψε τους μαθητές μας, είναι στο υποερώτημα 3 που λέει το διάγραμμα ροής είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθμου. Το βιβλίο λέει ότι είναι ένας τρόπος ανάπτυξης αλγορίθμου, παρόλα αυτά θεωρείται σωστό το συγκεκριμένο υποερώτημα. Προχωρώντας παρακάτω στα θέματα ανάπτυξης, ζητήθηκε να αναφέρουν οι μαθητές τι είναι μία απλά συνδεδεμένη λίστα, τι είναι η τιμή NULL και ποια είναι η κεφαλή της λίστας, καθώς και να δώσουν και τον ορισμό της δομής δεδομένων. Σχετικά απλά τα θέματα αυτά βρίσκονται στις αντίστοιχες σελίδες 38 και 39 για το Α2 και σελίδα 56 για το Α3. Τώρα, το θέμα Α4, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έτσι ήθελαν να χαρίσουν μερικές μονάδες στους μαθητές μας. Ήταν κάτι σχετικά εύκολο, αρκετά εύκολο βασικά, το οποίο θα μπορούσε να το απαντήσει και κάποιος βάσει κοινής λογικής. Έτσι, δεν χρειάζεται δηλαδή απαραίτητα να είχε διαβάσει πληροφορική. Οπότε, εύκολα 5 μονάδες σε αυτό. Και προχωράμε στο θέμα Β. Το θέμα Β, κλασικό θέμα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, μας αναφέρουν κάποιες κλάσεις και μας δίνουν έτοιμο ένα πρώτο διάγραμμα παρακάτω, δείχνοντάς μας ότι υπάρχει μια υπερκλάση το όχημα και έχουμε και τρεις υποκλάσεις, ηλεκτρικό ποδήλατο, μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητο. Και σύμφωνα με αυτά που μας δίνουν ενώντας τις ιδιότητες και τις μεθόδους, θα έπρεπε εμείς να συμπληρώσουμε το διάγραμμα που μας δίνουν. Αυτό που θα έπρεπε να προσέξουν εδώ πέρα τα παιδιά είναι το κατασκευαστής και κωδικός ενοικίασης είναι ιδιότητες της υπερκλάσης όχημα, αφού ανήκουν ουσιαστικά σε όλες τις υποκλάσεις, ενώ ο αριθμός κυκλοφορίας είναι μόνο στη μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητο. Όσο για τις μεθόδους, το φρενάρι πρέπει να μπει σε όλες τις κλάσεις, λόγω του ότι μας αναφέρει ότι η μέθοδος φρενάρι είναι πολυμορφική, ενώ εφοδιάζεται είναι μόνο σε μοτοσυκλέτα αυτοκίνητο και φορτίζεται είναι μόνο στο ηλεκτρικό ποδήλατο. Προχωρώντας παρακάτω, στο θέμα Β2, ζητήθηκε από τους μαθητές να κάνουν μια μετατροπή από μία μέχρι σώτου σε μία όσο. Εύκολο θέμα και αυτό. Θα έπρεπε εδώ πέρα οι μαθητές να σκεφτούν ότι στη μέχρι σώτου οι εντολές που υπάρχουν μέσα στη δομή εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά, οπότε θα έπρεπε πολύ εύκολα να πάνε να κόψουν, να αντιγράψουν ουσιαστικά τις εντολές που υπάρχουν μέσα στη δομή έξτρα μία φορά πριν την όσο, και να μην ξεχάσουν προφανώς να αντιστρέψουν την συνθήκη της δομής από χ ίσον 0 να την κάνουν χ διάφορο του 0. Προχωρώντας τώρα στο θέμα Β3, αυτό θεωρητικά είναι το πιο περίεργο θέμα του φετινού διαγωνίσματος, με το θέμα ότι ζητήθηκε ουσιαστικά να υπάρχει κατανόηση του αλγορίθμου της φυσαλίδας, του αλγορίθμου της ταξινόμησης. Εδώ λοιπόν το έχουμε και οπτικά να το δούμε λίγο. Έχουμε έναν πίνακα στον οποίο κάθε περιττή θέση περιέχει τίτλο εγγράφων, ενώ κάθε ζυγή θέση περιέχει συγγραφής. Αυτό λοιπόν που μας ζητήθηκε εμάς είναι, από τα παιδιά, ζητήθηκε να ταξινομηθεί ο πίνακας με βάση τους τίτλους των βιβλίων. Οπότε ουσιαστικά αυτό που θα έπρεπε να κάνουν είναι το να πάνε να ελέγξουν τις περιττές θέσεις του πίνακα, οπότε να ελέγξουν τις θέσεις ανά δύο, ωραία, και να αλλάξουν τη γνωστή τους φυσαλίδα, το γνωστό αλγόριθμο της φυσαλίδας, βάσει των νέων δεδομένων. Οπότε αυτό που θα έπρεπε να κάνουν θα είναι η πρώτη γιά θα ξεκινούσε από εκεί που ξεκινάει κανονικά από 2, στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεκινάει από 3, πηγαίνει μέχρι το 99 με βήμα 2, εδώ δεν πάμε με βήμα 1 που είναι η κλασική φυσαλίδα, πάμε με βήμα 2 γιατί σε κάθε περιττή θέση υπάρχουν οι τίτλοι. Το J ξεκινάει από 99 όμοια με τη γιά από πάνω με βήμα πλην 2 για τον ίδιο λόγο. Και στο τελευταίο κενό πολύ εύκολα θα μπορούσαν να δούνε και τις αντιμεταθέσεις ακριβώς μέσα στην AN και να δουν τα παιδιά ότι στο 5 μπαίνει το J. Αυτό ήταν και το θέμα Β3. Προχωράμε στο θέμα Γ. Μια χαρά και το θέμα Γ, έτσι είχε πραγματάκια τα οποία τα έχουμε λύσει αρκετά μέσα στα μαθήματα. Είναι πράγματα τα οποία τα κάνουμε από την αρχή της χρονιάς σχεδόν. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Οπότε προχωρώντας βλέπουμε εδώ το τμήμα δηλώσεων και το ερώτημα Γ1Β που ουσιαστικά αυτό που ήθελε είναι να αρχικοποιήσουμε τον πίνακα ΑΠΟΘ κάνοντας έναν έλεγχο εγκυρότητας, ελέγχοντας ότι το απόθεμα είναι θετικό. Προχωρώντας στα υποερωτήματα Γ2 και Γ3, αυτό που ζητήθηκε στο Γ2 από τους μαθητές είναι να διαβάζει τον αριθμό του υποκαταστήματος και να δίνει τον αριθμό των προϊόντων που θα θέλει να αγοράσει και αναλόγως να ανανεώνει τους πίνακες. Αυτό που θα έπρεπε λοιπόν εδώ πέρα τα παιδιά να κάνουν είναι να διαβάσει τον κωδικό του υποκαταστήματος, να ελέγξει ότι είναι διάφορο του μηδενός, λόγω του ότι το μηδέν είναι και η συνθήκη κατά την οποία τερματίζεται η επανάληψή μας. Και διαβάζοντας λοιπόν τον κωδικό διάφορο του μηδενός, διαβάζει τον αριθμό των προϊόντων που θα θέλει να αγοράσει και εδώ έχουμε τρεις περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι να έχουμε το απόθεμα να είναι μεγαλύτερο του αριθμού που θέλουν να αγοράσουν οι καταναλωτές, όπως σε αυτή την περίπτωση αφαιρούμε και το αντίστοιχο μέρος από το απόθεμα. Όταν έχουμε ακριβώς το ποσό που θέλει ο πελάτης, του λέμε ότι αγόρασε αυτά που χρειάζεται και απλά μηδενίζουμε το απόθεμα, διαφορετικά του λέμε ότι δεν μπορεί να αγοράσει κάτι λόγω του ότι δεν υπάρχει απόθεμα. Στο τέλος μας ζητείτε στο Γ3, μας ζητάει να ενημερώνουμε προφανώς τον πίνακα και μας ζητάει στο Γ4 να εμφανίζουμε ουσιαστικά, να υπολογίζουμε το πρώτο κατάστημα στο οποίο εξαντλήθηκε το απόθεμα. Οπότε εδώ κάνοντας τη χρήση μιας σημαίας, μια μεταβλητής flag ουσιαστικά, ελέγχουμε αν το απόθεμα είναι μηδενικό, αλλάζουμε την τιμή της σημαίας και κρατάμε τον κωδικό του καταστήματος. Στη συνέχεια ελέγχοντας αν η εξάντληση, η σημαία μας ουσιαστικά, αν είναι αληθής, λέμε ότι υπάρχει εξάντληση αποθέματος και πρώτη εξάντληση έγινε στο αντίστοιχο κατάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση λέμε ότι δεν εξαντλήθηκε κανένα απόθεμα. Τώρα, στο Γ5, αυτό που μας ζητήθηκε είναι να βρούμε το ποσοστό των πελατών, των περιπτώσεων βασικά, που ο πελάτης αγόρασε την ποσότητα των επιθυμητών προϊόντων. Εδώ υπάρχει μία μικρή ασάφεια, γιατί δεν μας αναφέρει, μας λέει το ποσοστό των περιπτώσεων που ο πελάτης αγόρασε την ποσότητα που ήθελε, αλλά δεν μας λέει επί πιανού συνόλου, επί του συνόλου όλων των πελατών ή επί του συνόλου που εξυπηρετήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι ήταν κάτι σχετικά εύκολο, οπότε υπολογίζουμε δύο πλήθη, σύνολο όλων των πελατών και σύνολο των πελατών οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν με το πλήθος που ήθελαν. Και προφανώς υπολογίζουμε το ποσοστό και το εμφανίζουμε. Αυτό ήταν το θέμα γάμα 5. Το θέμα γάμα γενικότερα βατό θέμα, ήταν ένα θέμα το οποίο ένας μαθητής ο οποίος ακολουθούσε τα μαθήματα, τη ροή των μαθημάτων και ήταν συνεπής στην επίλυση ασκήσεων και γενικότερα δεν είχε χάσει κάποιο κομμάτι της ροής των μαθημάτων, θα ήταν σε θέση να απαντήσει σχετικά εύκολα σε όλο το θέμα γάμα. Προχωρώντας τώρα στο θέμα δέλτα, όμοια θα πω με το θέμα γάμα, είναι κάτι το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο περιείχε ερωτήματα σχετικά βατά, με μία έτσι μικρή διαφορά στην πολυπλοκότητα όσον αφορά το πώς συνδυάζονται αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν που μας ζητούσε είναι να φτιάξουμε τμήμα δηλώσεων και να φτιάξουμε την αρχικοποίηση των πινάκων μας. Οι πίνακες που είχαμε ήταν ένας μονοδιάστατος 15 θέσεων για τα ονόματα και ένας πίνακας δυσδιάστατος 15 επί 30. Οπότε θα διαβάζουμε τους πίνακες αυτούς κάνοντας προφανώς έλεγχο εγκυρότητας για θετικές τιμές. Και μας ζητήθηκε επίσης στο Δέλτα 2 να υπολογίσουμε και το μέσο όρο της κατανάλωσης ρεύματος ανά μοντέλο, κάνοντας τη χρήση μιας συνάρτησης. Οπότε αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ εύκολα μέσα στις αρχικές για, με το που τελείωνε η εμφολευμένη επανάληψη κατά την οποία διαβάζαμε την κατανάλωση, έξω από αυτή την επανάληψη θα μπορούσαμε να καλέσουμε τη συνάρτησή μας. Προχωρώντας στο θέμα Δέλτα 3, αυτό που ζητήθηκε από τους μαθητές είναι να διαβάσουν ένα όνομα ενός μοντέλου, να κάνουν μια αναζήτηση για να δουν αν υπάρχει το μοντέλο στα μοντέλα που έχουν διαβάσει αρχικά και στην περίπτωση που δεν υπάρχει το μοντέλο να ενημερωθεί ο χρήστης ότι το μοντέλο δεν υπάρχει. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κάνουν μια έβρεση ελάχιστης τιμής. Οπότε βρίσκει ποια είναι η ελάχιστη κατανάλωση και βρίσκει και σε ποια μέρα έγινε η ελάχιστη κατανάλωση, οπότε και αυτό γινόταν με σχετικά εύκολο τρόπο. Προχωρώντας προς το τέλος, το Δέλτα 4 αυτό που μας ζητάει είναι να εμφανίσουμε τα ονόματα των μοντέλων ταξινομημένα σε ευθύνουσα σειρά με βάση τη μέση ημερήσια κατανάλωση. Οπότε πολύ εύκολο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κλασική ταξινόμηση, μια φυσαλίδα, ελέγχοντας τον πίνακα μη όμικρον με τους μέσους όρους κατανάλωσης που έχουμε βρει προηγουμένως. Και στο τέλος της ταξινόμησης μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε μια επιπλέον για και να εμφανίσουμε τα ονόματα των μοντέλων. Τέλος, το Δέλτα 5 είναι η συνάρτηση που ζητήθηκε και προηγουμένως, είναι η συνάρτηση μέσος, κατά την οποία δεχόμαστε τον πίνακα, το δυσδιάστατο πίνακα CAT και τον αριθμό γραμμής. Και αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να βρούμε το άθροισμα της κατανάλωσης και στο τέλος να διαιρέσουμε δια του 30, οπότε θα βρούμε τη μέση κατανάλωση των μοντέλων. Αυτές ήταν οι απαντήσεις που έχουμε να προτείνουμε για το μάθημα της πληροφορικής. Ξαναλέμε, σχετικά εύκολα θέματα, βατά, με τη σχετική δυσκολία εκεί που χρειαζόταν. Ένας μαθητής, ο οποίος ήταν μέτρια προετοιμασμένος, θα μπορούσε να γράψει αρκετά καλά. Ένας τώρα που συνδύαζε και την προετοιμασία και την ψυχραιμία, έτσι, ειδικά για τα θέματα όπως είναι το Β3, θα μπορούσε να ακουμπήσει προφανώς και το απόλυτο. Αυτά για το μάθημα της πληροφορικής. Να πούμε στα παιδιά πολύ πολύ καλή επιτυχία, ένα μάθημα ακόμα, πάμε και τα φάγαμε, εντάξει, ό,τι έγινε, δεν χρειάζεται άγχος, παιδιά, όλα καλά, δεν χάθηκε τίποτα, Οπότε πάμε δυνατά και στο τελευταίο μάθημα, εντάξει, και πάμε για παραλία μετά. Καλή συνέχεια.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ονομάζομαι Ξυζωνάκη Κατερίνα και μαζί θα συνεχίσουμε το σχολιασμό των θεμάτων της χημείας και τις ενδεικτικές απαντήσεις. Ξεκινώντας με το σχολιασμό, ξεκινώντας με το σχολιασμό των θεμάτων, να πούμε ότι τα θέματα ήταν σαφώς πιο δύσκολα από την περσινή χρονιά. Πολλά περισσότερα έτσι ζητούμενα σε κάθε θέμα. Έφτανε μέχρι και Β5 το θέμα Β, όπως θα δούμε παρακάτω. Οπότε υπήρχε μια δυσκολία στη διαχείριση του χρόνου από τους μαθητές πιθανότατα. Όσον αφορά τα ερωτήματα, θα τα σχολιάζουμε και έτσι λιγάκι όσο θα λέμε τις απαντήσεις. Οπότε συνεχίζουμε με το θέμα Α, όπου θα αναφέρω απλά την απάντηση. Στο Α1 έχουμε το Β, στο Α2 το Γ, στο Α3 Α, Α4 Δ. Στο Α5 ήταν σωστό λάθος χωρίς αιτιολόγηση. Επίσης βατό, όπως και τα προηγούμενα ερωτήματα, αναμενόμενα. Α5 λοιπόν στο 1 έχουμε λάθος απάντηση, Β σωστό, Γ λάθος, Δ σωστό και Ε επίσης σωστό. Στο θέμα Β λοιπόν, ξεκινάμε με ένα θέμα το οποίο το περιμέναμε ότι θα μπει. Συνήθως το Β1 είναι από το κεφάλαιο της κβαντομηχανικής και του περιοδικού πίνακα. Τα δεδομένα που έδινε λοιπόν ήταν ότι έχουμε τρία στοιχεία, χ, ψ και ω. Θα χρειαστεί να βρούμε την θέση του στον περιοδικό πίνακα με βάση κάποια δεδομένα που δίνει παρακάτω, όπως ότι το στοιχείο χ ανήκει στον τομέα π και έχει τρία μονήρια ηλεκτρόνια, οπότε η δομή του στοιχείου χ καταλήγει σε 3s2, 3p3, με αποτέλεσμα να είναι, όπως μας αναφέρει η εκφώνηση, στην τρίτη περίοδο και άρα γι' αυτό καταλήγουμε σε νη εξωτερική στιβάδα ισομετρία, αλλά βάζουμε τρία μονήρια ηλεκτρόνια στα πετροχιακά, οπότε η δομή μας είναι συνολικά 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 και 3p3. Συνεχίζοντας το στοιχείο ψ, μας λέει ότι είναι το πιο ηλεκτρονητικό στοιχείο της περίοδου, της τρίτης περίοδου. Ξέρουμε εμείς ότι ξεκινάμε ξεκινώντας από την πρώτη ομάδα, φτάνοντας μέχρι τη 17η, αυξάνεται η ηλεκτρονητικότητα, οπότε καταλήγουμε ότι το στοιχείο ψ είναι στην 17η ομάδα, με αποτέλεσμα η δομή του να είναι 1s2, 2s2, 2px, 3s2, 3p5. Το στοιχείο ω έχει τη μεγαλύτερη λέει ατομική ακτίνα από τα χημικά στοιχεία της περίοδου. Οπότε και αυτό τρίτη περίοδος, αλλά αντιθέτως αυξάνεται η ατομική ακτίνα από τα αριστερά προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να είναι στην πρώτη ομάδα και άρα η κατάληξη της δομής να είναι 3S1. Στο β' ερώτημα μας ζητάει να κατατάξουμε κατά αύξουσα ενέργεια πρώτου ιοντισμού τα χημικά στοιχεία χ, ψ και ω. Η ενέργεια λοιπόν πρώτου ιοντισμού αυξάνεται, όπως είπαμε, σε μία ομάδα από πάνω προς τα κάτω, από κάτω συγγνώμη προς τα πάνω, ενώ σε μία περίοδο από αριστερά προς τα δεξιά. Οπότε καταλήγουμε ότι το στοιχείο που ήταν αλογόνο, δηλαδή το ψ, έχει μεγαλύτερη εΐ1 και ακολουθούν τα άλλα δύο, το χ ενδιάμεση και το ωμέγα τη μικρότερη. Συνεχίζοντας το β2, το β2 ήταν μια κλασική οξυδοναγωγική αντίδραση, στην οποία εντάξει, οι μαθητές είναι πολύ γνωστό και κλασικό θέμα, χρειάζεται να γνωρίζουν, να βρίσκουν τη μεταβολή του αριθμού οξείδωσης σε κάθε στοιχείο, στα αντιδρώντα, δηλαδή στο οξυδοτικό και στο αναγωγικό σώμα, με αποτέλεσμα να μπορούν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία που ξέρουμε και να συνεχίσουν να βρουν τους συντελεστές σωστά. Οι συντελεστές λοιπόν ήταν 6 στο χλωριούχο σίδηρο, 1 στο οξυδοτικό μέσο, το οποίο είναι το διχρωμικό κάλιο, 14 στο υδροχλώριο, 6, μετά πάμε στα προϊόντα, στο χλωριούχο σίδηρο 3-συν, 2 στο χλωριούχο χρώμιο, 2 στο χλωριούχο κάλιο και 7 στο νερό. Στο β' ερώτημα μας ζητάει να αιτιολογήσουμε για ποιο λόγο, μάλλον να πούμε καταρχάς ποιο είναι το οξυδοτικό και ποιο είναι το αναγωγικό μέσο, αλλά χρειάζεται και μια μικρή αιτιολόγηση. Οπότε στο διχρωμικό κάλιο αναφέρουμε ότι είναι το οξυδοτικό σώμα, καθώς ο αριθμός οξύδωσης του χρωμίου μειώνεται από συν 6 σε συν 3, ενώ το αναγωγικό είναι ο σίδηρος, το χλωριούχος σίδηρος 2-συν, καθώς αυξάνεται ο αριθμός οξύδωσης του από συν 2 σε συν 3. Συνεχίζουμε στο β3, στο οποίο λίγο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανεβαίνει η δυσκολία σιγά σιγά. Μας δίνει τρία οξέα, ή τα α, ή τα β και ή τα γ, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν είναι ισχυρά ή ασθενή. Οπότε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι πάλι μέσα από το δεδομένο που μας δίνει για κάθε υδατικό διάλειμμα οξέως, να καταλήξουμε στην σωστή απάντηση με αιτιολόγηση φυσικά. Μας λέει λοιπόν ότι το ΙΤΑ-α, το διάλειμμα του ΙΤΑ-α, έχει συγκέντρωση 0,01 μολάριτη και το pH του βρίσκεται ότι είναι 2. Οπότε κάνοντας απλά ένα στοιχειομετρικό πίνακα, θεωρώντας το οξύ ως ισχυρό, καταλαβαίνουμε ότι εφόσον η συγκέντρωση του οξέως είναι ίση με τη συγκέντρωση των οξονίων και άρα το pH 2, έχουμε ένα ισχυρό οξύ, άρα πλήρη ιοντισμό. Συνεχίζουμε στο διάλειμμα ΙΤΑ-β, στο οποίο μας αναφέρει ότι, μάλλον συγγνώμη δεν ήταν διάλειμμα του οξέως, ήταν διάλειμμα άλατος, νάτριο β είναι το άλας, και έχει pH βασικό, pH 9 στους 25 βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εφόσον ιοντίζεται το β πλην που προκύπτει από τη διάσταση του άλατος, ιοντίζεται, άρα είναι μια ασθενής βάση που προέρχεται από ένα συζυγές οξύ επίσης ασθενές, το pH θα προκύψει μεγαλύτερο από το 7. Σε περίπτωση που ήταν το ΙΤΑ-β ισχυρό και όχι ασθενές όπως είναι, θα έπρεπε το νάτριο β να μας δίνει pH 7 στους 25, καθώς ούτε το νάτριο συν αλλά ούτε το β πλην μπορούν να ιοντιστούν γιατί θα είναι πάρα πολύ ασθενείς ως βάσης. Αυτά όσον αφορά τις απαντήσεις, θα πρέπει να δείξουμε τις αντιδράσεις οι οποίες συμβαίνουν και να εξηγήσουμε λίγο με λόγια τα όσα έχουμε αναφέρει. Στο τρίτο τώρα διάλειμμα, το διάλειμμα οξέωση τα γάμα, έχει λέει pH 2. Όμως, μας λέει ότι όταν αραιωθούν 10 ml του διαλύματος αυτού σε τελικό όγκο 100 ml, το αραιωμένο διάλειμμα έχει pH 2,5, ενώ το αρχικό ήταν 2. Με την αραίωση τώρα που έχει γίνει δεκαπλάσιο στην ουσία ο όγκος, η συγκέντρωση υποδεκαπλασιάζεται. Αυτό μας κάνει να καταλάβουμε ότι και πάλι αν θεωρούσαμε το οξύ ως ισχυρό, δηλαδή μπορούμε να πούμε έστω ότι το οξύ είναι ισχυρό και να αποδείξουμε ότι αν το οξύ όντως ήταν ισχυρό, θα μας έβγαινε το pH το καινούριο συν μία μονάδα παραπάνω. Αυτό το αποδεικνύουμε λίγο με πράξεις. Εφόσον λοιπόν το pH το καινούριο εδώ είναι 2,5 και όχι 3, είναι άτοπο το ότι το ΙΓ είναι ισχυρό και γι' αυτό καταλήγουμε ότι είναι αναγκαστικά ασθενές, ιοντίζεται δηλαδή μερικώς. Συνεχίζουμε στο Β4. Το Β4 ήταν μια άσκηση γνωστή από το σχολικό βιβλίο, κυρίως ως εφαρμογή που υπάρχει στο κεφάλαιο της οσμωτικής πίεσης, όπου υπάρχει ένα κυλινδρικό δοχείο και τα δύο διαλύματα που περιέχονται σε αυτό διαχωρίζονται από κινητή υπερατή μεμβράνη. Αυτό σημαίνει ότι η υπερατή μεμβράνη, όπως μας λέει η εκφώνηση, λόγω διαφοράς της συγκέντρωσης των δύο δοχείων, των δύο διαλυμάτων α και β, μπορεί να μετακινηθεί και μάλιστα μετακινείται από την ουσία, από το διάλειμμα της ουσίας β προς το τμήμα α. Δίνονται επίσης, δίνεται γνωστή η ένωση α ότι είναι η ουρία, καθώς και η περιεκτικότητά της, ενώ στην ένωση β που είναι η άγνωστη ουσία και πρέπει να βρούμε εμείς ποια είναι από τις σωστές απαντήσεις, δίνεται επίσης η ίδια περιεκτικότητα. Καταλήγουμε λοιπόν στο ότι εφόσον το, από το διάλειμμα β μετακινείται η μεμβράνη προς το διάλειμμα α, το β είναι αυτό το οποίο γεμίζει με περισσότερο διαλύτη, δηλαδή το νερό μεταφέρεται από την ουρία, την α ουσία, στο β. Έτσι καταλήγουμε ότι η συγκέντρωση του β πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ουσία α σύμφωνα με τον ορισμό της οσμωτικής πίεσης και έτσι με λίγες ακόμη πράξεις μπορούμε να το υπολογίσουμε. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι το μοιάρ της ένωσης β είναι 30, δηλαδή η σωστή απάντηση είναι το πρώτο, το Ι. Το Β5 τώρα, περιμέναμε να δούμε, η αλήθεια είναι θέμα ογκομέτρησης, όχι ίσως τόσο σε Β θέμα και μάλιστα έπαιρνε αρκετές μονάδες, έπαιρνε 6 μονάδες αν δεν κάνω λάθος, ναι, 6 μονάδες, ένα το η επιλογή να επιλέξουμε σωστά και 5 η αιτιολόγηση. Εδώ τώρα υπήρχε δυσκολία μπορώ να πω. Καθώς μας δίνεται ένα διάγραμμα, θα πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι με βάση το διάγραμμα, καταρχάς το οξύ, το ΙΑ είναι ένα οξύ ασθενές, καθώς το pH στο ισοδύναμο σημείο βγαίνει μεγαλύτερο από 7, στους 25 βαθμούς πάντα. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν τα παιδιά μία σχέση που θα βρουν από το από το ισοδύναμο σημείο και το αντίστοιχο πινακάκι που ξέρουν να φτιάχνουν. Παίρνουμε λοιπόν στο ισοδύναμο σημείο ισχύει ότι τα μόλ είναι στοιχειομετρικά ίσα, μόλ του ΙΑ και μόλ της βάσης από το οποίο ογκομετρείται. Βρίσκουμε λοιπόν μία σχέση από εκεί, παίρνουμε αυτή τη σχέση και πηγαίνουμε να αποδείξουμε ότι στα μισά ακριβώς της ογκομέτρησης έχει προκύψει ρυθμιστικό διάλειμμα, όπου οι συγκεντρώσεις οξέως και βάσης θα βγουν ίσες, με αποτέλεσμα από τη σχέση Henderson-Hasselbalch, που μπορούμε να εφαρμόσουμε εφόσον το διάλειμμα είναι ρυθμιστικό, να καταλήγουμε ότι η ΚΑΑ του οξέως είναι όσο τα οξόνια, δηλαδή 10 στην πλην 5, στο σημείο εκείνο. Συνεχίζουμε τώρα με το θέμα Γ. Στο θέμα Γ ξεκινάμε όπως περιμέναμε, με ένα δηλαδή όπως λέμε δεντράκι, γνωστή άσκηση όπου περιέχει πολλές διαφορετικές αντιδράσεις και πρέπει να καταλάβουμε το χημικό, τον συντακτικό τύπο της Ένωσης, όπου εδώ στην ουσία αυτό που πρέπει να παρατηρήσει ο μαθητής είναι ότι η Ένωση Α από την οποία ξεκινά είναι ένας εστέρας. Ο εστέρας αυτός κάνει αντίδραση με υδροξίδιο του νατρίου, οπότε προκύπτουν δύο διαφορετικές οργανικές ενώσεις. Θα καταλήξουμε ότι οι ενώσεις αυτές έχουν ίδιους άνθρακες και μάλιστα έναν η κάθε μία. Αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό? Βλέπουμε ότι το η ένωση Β είναι μια με οξείδωση, μπορεί να μας δώσει διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό το κάνουν ελάχιστες από τις γνωστές ενώσεις που ξέρουμε. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι είτε το καρβοξυλικό, το μεθανικό νάτριο, το οποίο οξυδώνεται σε διοξίδιο του άνθρακα, είτε κάποια, είτε βασικά αναγκαστικά αλκοόλοι, αφού προκύπτει αυτή την αντίδραση, δηλαδή η μεθανόλη. Παρ' όλα αυτά, η ένωση Γ αντιδρά με χλωριούχο, με θιονυλοχλωρίδιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Β είναι το καρβοξυλικό, ενώ η Γ είναι η αλκοόλη. Η Β λοιπόν καταλήγουμε ότι είναι το μεθανικό νάτριο. Και για την γάμα τώρα που δεν γνωρίζουμε τους άνθρακες, θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στις πληροφορίες που μας δίνει, να καταλάβουμε ότι η κάπα ένωση είναι πρωτοταγής, η μοναδική πρωτοταγής εθανόλη, η οποία μπορεί να δώσει την αλογονοφορμική αντίδραση, και έτσι συνεχίζοντας και ακολουθώντας λίγο την πορεία των αντιδράσεων, βλέπουμε ότι η ένωση π προκύπτει πράγματι να είναι το εθήνιο, το οποίο μπορεί να αντιδράσει με χλωριούχο χαλκό, αμμονιακό διάλειμμα χλωριούχου χαλκού, και να κάνει υποκατάσταση και στα δύο όξινα υδρογόνα τα οποία έχει. Γι' αυτό κιόλας μας αναφέρει ότι ο χλωριούχος χαλκός βρίσκεται σε περίσσια στην αντίδραση αυτή. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν η ένωση Γ, ξαναγυρνάω λίγο στην αρχή, είχε περισσότερους από έναν άνθρακα, όπως πραγματικά έχει, η ένωση π, που στην προκειμένη είναι το εθήνιο, θα ήταν κάποιο αλκίνιο, το οποίο θα είχε σε εσωτερικούς άνθρακες τον τριπλό του δεσμό, χωρίς να έχει όξινο υδρογόνο, άρα δεν θα μπορούσε να γίνει η τελευταία αντίδραση εκ των πραγμάτων. Συνεχίζουμε με το γάμα 2. Το γάμα 2, χαρακτηριστική κλασική μεθοδολογία οργανικής, όπου μας δίνει ένα ομογενές μείγμα, αποτελείται από δύο ισομερείς αλκοόλες, τη σίγμα και την τάφο, όπως μας λέει, με τον ίδιο μοριακό τύπο. Το ερώτημα τώρα εδώ είναι να βρεθεί αρχικά, εννοείται, η σύσταση σε μόλ του αρχικού μείγματος, αλλά και να καταλάβουμε ποιοι είναι οι συντακτικοί τύποι των αλκοολών σίγμα και τάφ. Μέσα από τα δεδομένα της άσκησης, όπου χωρίζεται το μείγμα σε τρία ίσα μέρη, το πρώτο μέρος μας βοηθά να καταλήξουμε σε μία σχέση, εφόσον γνωρίζουμε το αέριο υδρογόνο το οποίο παράγεται από την αντίδραση αναγκαστικά και των δύο αλκοολών με περίσσια νατρίου. Βρίσκουμε λοιπόν μία σχέση μεταξύ του Χ και Ψ, όπου Χ και Ψ έχουν ορίσει τα αρχικά μόλ των ενώσεών μας. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος, όπου η μόνη από τα συντακτικά ισομερή της συγκεκριμένης αλκοόλης, για το συγκεκριμένο μοριακό τύπο μάλλον, η μόνη αλκοόλη η οποία μπορεί να δώσει την αλογονοφορμική αντίδραση, όπως λέει στο δεύτερο μέρος, είναι η δευτεροταγής αλκοόλη, η 2-βουτανόλη. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε από εκεί αμέσως τα μολ της αλκοόλης στο δεύτερο μέρος, της δευτεροταγούς αλκοόλης, και απευθείας και τον συντακτικό της τύπο. Στο τρίτο μέρος μας βοηθά να καταλάβουμε ότι η δεύτερη αλκοόλη είναι τρίτο ταγής, καθώς η οξείδωση των δύο αλκοολών απαιτεί 0,048 μολ, που στοιχειομετρικά βλέπουμε ότι είναι αυτά ακριβώς που απαιτεί η δευτεροταγής αλκοόλη, με αποτέλεσμα η άλλη αλκοόλη που βρίσκεται στο μείγμα να μην μπορεί να οξυδωθεί. Τελική απάντηση λοιπόν για τη σύσταση, έχουμε 0,36 μολ για την δευτεροταγή αλκοόλη και 0,24 μολ για την τριτοταγή. Τώρα, στο ερώτημα Γ, έχουμε ουσιαστικά την αντίστροφη διαδικασία, μάλλον να το πω αλλιώς, τους συνδυασμούς που μπορούμε να κάνουμε με ένα αντιδραστήριο Grignard και κάποια και τόνοι ή αλβεΐδη τέλος πάντων, αναλόγως τώρα την ένωση που θα πάρουμε, ώστε να πάρουμε μία δευτεροταγή αλκοόλ. Από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι η αλκοόλ μας είναι δευτεροταγής, με τη θεωρία μας ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα γκρινιάρ και μία αλβεΐδη. Οι δύο συνδυασμοί λοιπόν είναι να έχουν είτε δύο και δύο άνθρακες, δύο τον γκρινιάρ και δύο η αλβεΐδη, είτε έναν τον γκρινιάρ και τρεις άνθρακες η αλβεΐδη. Στο θέμα γάμα 3 τώρα, μας αναφέρει ότι η προσθήκη νερού παρουσία καταλυτών σε άκυκλο υδρογονάνθρακα Φ έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μοναδικού προϊόντος Χ. Εκεί λοιπόν λίγο σταματάω. Περιέχει

Οπότε ο υβριδισμός του άνθρακα 2 και 3 είναι ΕΣΠΕ. Καταλήγουμε λοιπόν στο 2 βουτίνιο. Και εννοείται ότι το προϊόν που θα παραχθεί είναι οι 2 βουτανόνοι. Στο θέμα ΔΕΛΤΑ 1 μας δίνεται μία αντίδραση, αφορά καταρχάς τη χημική ισορροπία, μας δίνεται μία αντίδραση όπου όλα τα συστατικά είναι αέρια, σημαντικό αυτό γιατί θα χρειάζεται να εφαρμόσουμε ΚΑΠΑΣΕ και γενικά είναι κάτι που πρέπει να προσέχουν τα παιδιά, οπότε εδώ δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει από την τελική σύσταση στη χημική ισορροπία, μπορούμε να καταλήξουμε ότι το ζήτα, όπου ζήτα έχουμε ορίσει τα μόλ που αντέδρασαν μέχρι τη στιγμή ΤΑΦ που μας αναφέρει είναι 2, μέχρι τη χημική ισορροπία είναι 2 μόλ και η ΚΑΠΑΣΕ βγαίνει 2,5 με κατάλληλους υπολογισμούς, ενώ η απόδοση 50%. Στο ερώτημα Β, μας λέει ότι μέχρι να αποκατασταθεί η χημική ισορροπία από την έναρξη της αντίδρασης εκλείεται ποσό θερμότητας ίσο με 144 κιλοτζάουλ και να υπολογίσουμε την ενθαλπία σχηματισμού του μονοξιδίου του αζότου. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ποσό θερμότητας που εκλήθηκε 144 κιλοτζάουλ αφορά σύμφωνα με τη στοιχειομετρία μας τα 4 μόλ μονοξιδίου του αζότου, άρα αναλογικά αν το πάμε τα 2 μόλ στοιχειομετρικά δηλαδή θα εκλείουν το ποσό ΔΕΛΤΑ H που μας χρειάζεται για να καταλήξουμε στην τελική απάντηση. Το ΔΕΛΤΑ H λοιπόν της αντίδρασης αυτής βγαίνει μείον 72 κιλοτζάουλ και εφαρμόζοντας τον τύπο με τις ενθαλπίες σχηματισμού μπορούμε εύκολα να βρούμε ότι η ενθαλπία σχηματισμού του μονοξιδίου είναι 69 κιλοτζάουλ ανά μολ. Στο ερώτημα Γ, αναφέρει ότι σε σταθερή θερμοκρασία απομακρύνουμε από το μείγμα ισορροπίας 3 μολ διοξιδίου του αζότου και ταυτόχρονα μεταβάλλουμε τον όγκο του δοχείου. Υπάρχει λοιπόν μια ταυτόχρονη μεταβολή. Από τη στιγμή που υπάρχει ταυτόχρονη μεταβολή θα πρέπει να πάει το μυαλό μας στην QC. Όμως εδώ το σύστημα μας λέει παραμένει σε κατάσταση ισορροπίας. Άρα η μία μεταβολή, δηλαδή η αφαίρεση του προϊόντος θα μας μετατοπίσει την αντίδραση, θα πραγματοποιηθεί μάλλον η αντίδραση προς τα δεξιά, όμως η μεταβολή του όγκου θα πρέπει να μετατοπίσει την αντίδραση, τη χημική ισορροπία, προς τα αριστερά ώστε να παραμείνει τελικά σε ισορροπία το σύστημα. Έτσι λοιπόν, προφανώς και σύμφωνα με την αρχή λεσατελεία και όλα όσα γνωρίζουν οι μαθητές πάρα πολύ καλά, θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί τελικά ο όγκος, να μειωθεί η πίεση και τελικά το σύστημα να μετατοπίζεται προς τα αριστερά, ώστε τελικά να παραμείνει σε ισορροπία, εφόσον η μία μεταβολή μετατοπίζει αριστερά και η άλλη δεξιά. Παίρνοντας λοιπόν την σχέση της QC, άρα και ΚΑΠΑΣΕ βασικά σε αυτή την περίπτωση, στην ισορροπία βρίσκουμε τον νέο όγκο 160 λίτρα. Στο ΔΕΛΤΑ 2 τώρα συνεχίζουμε σε χημική ισορροπία στο ίδιο κεφάλαιο με ένα μικρό συνδυασμό όπου χρειάζεται και κάποιες έτσι, γνώσεις από τη χημική κινητική. Μας δίνει λοιπόν ότι οι δύο αντιδράσεις, η προς τα δεξιά και η προς τα αριστερά που πραγματοποιούνται είναι και οι δύο απλές. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί θα μπορέσουμε έτσι να πάρουμε τους νόμους ταχύτητας της κάθε μία αντίδρασης, της προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Επομένως, βρίσκοντας τον νόμο ταχύτητας που είναι U1 ίσον K1 επισυγκέντρωση του α επισυγκέντρωση του β και εφαρμόζοντας τα δεδομένα της άσκησης καταλήγουμε ότι η K1 βρίσκεται 0,064 με μονάδες μέτρησης 1 προς μολάριτι επί σεκόντ. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και για το U2 ίσον K2 επισυγκέντρωση του γ στο τετράγωνο και η K2 θα βρεθεί 0,001 με μονάδες μέτρησης 1 επίσης προς μολάριτι επί σεκόντ, είναι και αυτή η δεύτερη τάξη. Η ΚΑΠΑΣΕ λοιπόν είναι, που είναι το επόμενο ζητούμενο, K1 προς K2, οπότε βγαίνει 64. Αυτό ιδανικά χρειάζεται και λίγο πιο αναλυτικές πράξεις για να δείξουμε πώς βγαίνει το K1 προς K2 ίσο με το ΚΑΠΑΣΕ.

0: Και συνεχίζουμε, καθώς μας ζητάει να βρεθεί η σύσταση σε μολ τελικά στην χημική ισορροπία, όπου το ψι, δηλαδή η ποσότητα που αντέδρασε από τα α και β, είναι 3,2. Αυτό εντάξει είναι πολύ απλή εφαρμογή της ΚΑΠΑΣΕ εκεί πέρα, στην κατάσταση ισορροπίας, πολύ βατό και απλό σαν ζητούμενο. Τώρα στο ΔΕΛΤΑ 3, μας έχει δύο ασθενείς βάσεις, μία αμίνη, τη μεθυλαμίνη και την αμμονία, ίδια συγκέντρωση υδροξιδίων, αλλά διαφορετική θερμοκρασία. Αυτό τώρα είναι κάτι που εύκολα μπορεί να μπερδέψει, γιατί καθώς η θερμοκρασία δεν είναι απαραίτητα ίδια, γιατί μας ζητάει να βρούμε αν είναι μεγαλύτερη από τους 25, αν είναι μικρότερη από τους 25 ή ίση, εκεί τώρα μπορούμε εύκολα να μπερδευτούμε κυρίως με το πότε είναι μεγαλύτερη και πότε είναι μικρότερη. Εκεί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το θετικό επαγωγικό φαινόμενο. Καταλαβαίνουμε ότι η αμίνη, σύμφωνα με το θετικό επαγωγικό φαινόμενο, είναι ισχυρότερη από την αμμονία. Υπολογίζουμε τις ΚΑΠΑΜΠ και στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις και καταλαβαίνουμε ότι εφόσον η ΚΑΠΑΜΠ είναι ακριβώς ίδια, η συγκέντρωση για των δύο βάσεων είναι ολόιδια, άρα και των υδροξιδίων, και γι' αυτό η ΚΑΠΑΜΠ έχει βγει έτσι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στους θήτα βαθμούς που μας ζητάει έχουμε την ίδια τιμή ΚΑΠΑΜΠ, οπότε στους 25 η ΚΑΠΑΜΠ της αμίνης θα είναι μεγαλύτερη και με αποτέλεσμα καταλήγουμε ότι η θερμοκρασία βγαίνει μικρότερη από τους 25. Εκεί μας βοηθάει ουσιαστικά και ό,τι γνωρίζουμε από το επαγωγικό φαινόμενο, είναι απόλυτα λογικό να βγει η ΚΑΠΑΜΠ στους 25 μεγαλύτερη, καθώς η αμίνη είναι η ισχυρότερη βάση. Αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα και οι απαντήσεις της χημείας για το 2026. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και γερά δυνατά να κρατήσουν τις δυνάμεις τους μέχρι και το επόμενο τους μάθημα και μετά μπορούν ελεύθερα να χαλαρώσουν επιτέλους, γιατί όλοι το αξίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Αυτή λοιπόν ήταν η ειδική εκπομπή του Creta One 102,3 σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ολοκλήρωση, με την παρουσίαση και ανάλυση των θεμάτων στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι με τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία. Από όλους εμάς εδώ στο Creta One 102,3 ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3 με τη Μαρία Ορφανάκη.
2: Creta One 102,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε, καταρχά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 στην περιοχή του Μέσα Καρτερού, όταν ενοικιασμένο τροχοφόρο τύπου γουρούνα, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε δύσβατο σημείο. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη του γραφείου που ενοικιάστηκε το όχημα και στο σημείο έχει σπεύσει ένα όχημα της πυροσβεστικής με 3 άνδρες. Την ίδια ώρα ενημερώθηκε τόσο το ΕΚΑΒ όσο και η αστυνομία, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των επιβενόντων. Σε διαρκή επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται αμύωτες. Σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 56 μετανάστες, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες που αποβιβάστηκαν σε παραλία νότια του Ηρακλείου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της πόλης. Στο μεταξύ, ένα ακόμα σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε στην περιοχή της Ψαρής Ποράδας του Δήμου Βιάννου. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και στη σημερινή τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, όπου δήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συζητήσουν τη διαχείριση της κατάστασης αλλά και τις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης προειδοποίησε για σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί, τονίζοντας ότι η Κρήτη βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή του φαινομένου. Την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι το νέο νομοσχέδιο αποκλείει τη δημιουργία μόνιμης δομής φιλοξενίας στην Κρήτη, ενώ κάλεσε την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε αποφάσεις για χώρους προσωρινής υποδοχής με και η κατανομή των βαρών και ανταποδοτικά ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Με ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους προχωρά το έργο σύνδεσης του δρόμου Γαράζο-Ανόγια με τον άξονα Ηράκλειο-Τήλισσος-Ανόγια. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε τη χάραξη, θέτοντας περιορισμούς στο φωτισμό ώστε να προστατευτούν τα πτηνά και οι νυχτερίδες της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει νέα οδική σύνδεση μήκους περίπου 550 μέτρων, κατασκευή γέφυρας και κυκλικού κόμβου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αποφυγή διέλευσης της κυκλοφορίας μέσα από τα νόγια. Στο μάθημα της χημίας, των λατινικών αλλά και της πληροφορικής εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών λυκείων. Όλες οι απαντήσεις των θεμάτων αναλυτικά στο kretaoan.gr από το φροντιστήριο Ολοκλήρωση. Μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Ηρακλείου Δημήτρης Σπυριδάκης αναφέρθηκε στις διορθωτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος σε ράμπες και ανυψωμένες διαβάσεις μετά τον εντοπισμό τεχνικών αστοχιών σε ορισμένα σημεία της πόλης. Όπως τόνισε, έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των προβλημάτων στις κλίσεις των ραμπών, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η ολοκλήρωση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης. Στόχος, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, είναι η ασφαλής μετακίνηση πεζών και οδηγών και η σωστή λειτουργία των παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο της πόλης. Τι θέση ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδεξεί να αποτελέσει την πολιτική δύναμη που θα διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας, εξέφρασε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του φορέα Κώστας Καρποκτσής, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ο κ. Καρποκτσής υποστήριξε ότι η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας, σημειώνοντας ότι η νέα πολιτική κίνηση θα παρουσιάσει ολοκληρωμένες για την αντιμετώπιση τους. Την ίδια ώρα χαρακτήρισε ενθαρρυντικά τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, τονίζοντας ωστόσο ότι ο στόχος δεν είναι η καταγραφή ποσοστών, αλλά η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όταν ένας άνδρας περίπου 40 ετών έχασε τη ζωή του πέφτοντας στο κενό από υψηλό όροφο του κτηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος ήταν εξωτερικός ασθενής και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρχές, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Κύκλο εκδηλώσεων συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο διοργανώνει απόψε το Νόημα Κρήτη με τη συμμετοχή των πρώην πολιτικών στελεχών αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες από τον συνάδελφο Δημήτρη Κανάκη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Πολύ σωστά, όπως είπες, στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του Think Tank το Νόημα Κρήτης. Το πρωί να πούμε ότι επισκέφτηκε την περιφέρεια Κρήτης, όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Ναυτάκη, και βγήκε και κάποιο είδους είδηση, να πούμε, ή μια παραφιλολογία, η οποία ξεσήκωσε μπόλικη ομιλία, αναφορικά με το αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, και η απάντησή του ήταν θα τα πούμε όλα το απόγευμα. Επομένως, όπως καταλαβαίνεις, μετά από αυτή τη δήλωση, πολλά τα σενάρια αναφορικά με το τι θα συμβεί το απόγευμα. Επίσης, να πούμε ότι συνοδεύεται από έναν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και το οποίο και αυτό αναμένεται να σηκώσει αρκετή συζήτηση, τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη, το βουλευτή Μεσσηνίας.
0: Άρα υποθέτουμε Δημήτρη ότι ο κύριος Χρυσομάλης είναι στο πλευρό του κυρίου Σαμαρά και ενδεχομένως να μιλάμε για διαγραφή του από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Όπως γράφουμε και στο creta1.gr, είναι κάτι το οποίο ήδη βρίσκεται στο τραπέζι του Πρωθυπουργού και σίγουρα τις επόμενες μέρες αναφορικά και να δούμε και ποια θα είναι η συμμετοχή του ακόμα και απόψε έτσι. Θα περιμένουμε περισσότερα από αυτό, αλλά σίγουρα, όπως ξαναλέω, βρίσκεται στο τραπέζι του Πρωθυπουργού αυτό το πράγμα.
0: Ένα άλλο στοιχείο, και να σε αποδεσμεύσω, Δημήτρη, και που έχει ενδιαφέρον, οπωσδήποτε η ομιλία ενός πρώην Πρωθυπουργού έχει έτσι ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι ένα άλλο στοιχείο είναι να δούμε σε τοπικό επίπεδο ποιοι θα παρευρεθούν στην αίθουσα Καστελάκη στο επιμελητήριο απόψε το απόγευμα, ποια στελέχη θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση.
1: Σίγουρα, Μαρία, αναμένουμε το Γρηγόρη Πασπάτη, ο οποίος βέβαια στις καθιερωμένες βόλτες δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό δεν ήταν μαζί του, αλλά όπως είπα, αναμένουμε να το δούμε το απόγευμα. Έχουν βρεθεί πιο παλιά στελέχη, όπως ο Γρηγόρης Ροκαδάκης, παλιός στέλεχος της ΝΟΔΕ, και γενικά υπάρχει μια αρκετή φιλολογία γύρω από το ποιοι θα βρεθούν. Ανενεργεία βουλευτές δεν περιμένουμε κάποιον, ενώ και ο Γιάννης Λιρώνης θα είναι δίπλα στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Περιμένουμε λοιπόν με αμείωτο ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί σήμερα το απόγευμα στην εκδήλωση από το Νόημα Κρήτης με θέμα, να πούμε, Δημήτρη, προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα το αύριο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ και αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οδηγείται σήμερα 44χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθηκε και κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση ανεκτέλεστης παραγγελίας οχημάτων μεγάλης αξίας από το εξωτερικό. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις, ενώ ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί εκ νέου σήμερα, παραμένοντας μέχρι τότε υποκράτηση. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου καταγράφει μία έντονη αντίφαση, ενώ οι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν ραντεβού στα πρωινά δωρεάν ιατρία. Την ίδια στιγμή σημειώνεται έκρηξη στα επιπληρωμή απογευματινά, με πάνω από 33.000 επισκέπτες που αποφέρουν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Δημήτρης Βρύσαλης, μιλώντας στο creta1.gr, σημείωσε ότι η εικόνα αυτή δεν συνιστά επιτυχία, αλλά αποτύπωση των ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας μίλησε στο Κρέταν 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη για τη σχέση ανθρώπου και φύσης, τονίζοντας την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της περιβαλλοντολογικής συνείδησης και ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, η φύση λειτουργεί με δικούς της μηχανισμούς και δυνάμεις, ανεξάρτητα από την ανθρώπινη παρέμβαση, υπογραμμίζοντας ότι η γη δεν προσαρμόζεται σε εμάς. Εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε αυτή. Στα χέρια της δικαιοσύνης, δύο νεαροί στο Ηράκλειο για ναρκωτικά συνελήφθησαν από την ομάδα Δίας Ηρακλείου, ένας 26χρονος και ένας 22χρονος αντίστοιχα, στην οδό Εφόδου με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν περίπου 24 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Αρώνια Ακροτηρίου στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργάτης έπεσε από σκαλοσιά από ύψος περίπου 3 μέτρων και χτύπησε στο κεφάλι. Συνελήφθη 20χρονα στο Κουνουπιδιανά Χανίων όταν εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα και να πραγματοποιεί ελιγμούς με το όχημα του. Αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος αλλά και στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες στο Ηράκλειο ένας 50χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι όπου διέμεινε στο κέντρο της πόλης. Τον άνδρα βρήκε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, με τον 50χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του. Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών ελέγχων για την αντιμετώπιση της σποροδιαφυγής, η ΑΔΕ εντείνει την παρουσία της σε τουριστικές περιοχές, με την Κρήτη να βρίσκεται ανάμεσα στους βασικούς προορισμούς. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε επιχειρήσεις εστίασης, καταλύματα και λανεμπόριο, με στόχο την ενίσχυση της σφορολογικής συμμόρφωσης. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία Μπάλο στα Χανιά όταν δύο νεαρές γυναίκες παρασύρθηκαν από ισχυρούς ανέμους ενώ έκαναν σαπ στη θάλασσα. Ναύαγος ως τις επενέβη άμεσα, τις εντόπισε και τις περισυνέλεξε, αποτρέποντας τον κίνδυνο. Οι δύο κοπέλες είναι καλά στην υγεία τους ενώ δεν χρειάστηκε ιατρική φροντίδα. Τέλος στη ζωή της έβαλε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού 40χρονη γυναίκα, η οποία κρατείται για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στα κοινόχρηστα μπάνια των γυναικείων φυλακών, έχοντας απαγχωνιστεί με σεντόνι, ενώ οι συνθήκες του θανάτου της διερευνώνται. Ακόμα ένας κρατούμενος στο μεταξύ ηλικίας περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Πρόκειται για το 8ο θάνατο κρατουμένου μέσα σε διάστημα 2 μηνών, με τις συνθήκες του περιστατικού να διερευνούνται. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Λουκάριος μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα φέρεται να λάμβανε παράτυπα επιδοτήσεις στο ΠΚΠ για περίπου 7 χρόνια, με το ύψος της ζημιάς να φτάνει σε εκατομμύρια ευρώ. Στα χέρια των αρχών στη Σύρο βρίσκεται 44χρονος γνωστός τραγουδιστής μετά από ένταλμα σύλληψης για την αποπλάνηση μιας 14χρονης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς της ανήλικης εντόπισαν ύποπτα μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη και θα συνεχιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη ενώπιον του μεικτού ροκοτού εφετείου Αθηνών. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 έτη κάθερξης για 2 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, ενώ είχε αθωωθεί για άλλες κατηγορίες. Προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να καταγράφεται στην δεύτερη θέση. Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7%, η Ελλάς 12,1%, ενώ ακολουθούν το Πασόκ με 9% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,3%. Ορκίστηκε στην Ολομέλεια βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κόλλιας, ως πρώτος επιλαγχόντας καταλαμβάνει την έδρα του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή στις 29 Μαΐου σε ηλικία μόλις 70 ετών. Στο μεταξύ, τον είναι αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μετσοτάκης. Η εκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ενώ η επιλογή συνδέεται με ευρύτερες αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο. Τέλος, στην αναζήτηση εγγράφων από διαφορετικές υπηρεσίες για τα ακίνητα επιχειρεί να βάλει κυβέρνηση με τη δημιουργία του ενιαίου κόμβου ακινήτων. Μέσα από τη νέα πλατφόρμα, οι ιδιοκτήτες θα έχουν συγκεντρωμένα όλα τα βασικά στοιχεία της περιουσίας τους, από κτηματολογικά και πολεοδομικά δεδομένα έως φορολογικές πληροφορίες. Στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η μείωση της γραφειοκρατίας και η πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο του 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών στους δικαιούχους μέσω email, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή. Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από το Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος αποκατάστασης θωρών στο δικό δίκτυο. Την ερχόμενη Δευτέρα 8 και την ερχόμενη Τρίτη 9 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην οδό Αβέροφ με πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα. Οι εργασίες θα γίνουν σε 2 φάσεις, με φρεζάρισμα και στη συνέχεια ασφαλτόστρωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεταμένο κλίμα παραμένει η Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν να χαρακτηρίζονται εύθραστες και τις συγκεκριμένες συγκρούσεις στο Λίβανο να συνεχίζονται παρά τις προσπάθειες για εκεχηρία. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας αναφέρει αδυναμία επαλήθευσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ουράν, ενώ στην Νότια Λίβανο συνεχίζονται Ισραηλινά πλήγματα και εντολές εκένωσης περιοχών. Τι είναι ετοιμότητα της Ρωσίας να επαναλάβει τις προμήθειες φυσικού αερίου προς τη Γερμανία μέσω του Nord Stream, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στο Βερολίνο. Όπως ανέφερε, ένας από τους αγωγούς του Nord Stream 2 παραμένει λειτουργικός και θα μπορούσε να τεθεί άμεσα σε λειτουργία εφόσον υπάρξει πολιτική συμφωνία και άρση των κυρώσεων. Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κατευθύνει τις ποσότητες φυσικού αερίου είτε προς την Ευρώπη είτε προς άλλες αγορές. Την ίδια ώρα, ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίφθινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας απευθείας συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προτείνοντας ως τόπο διεξαγωγή στην Ελβετία, την Τουρκία ή κάποια χώρα του αραβικού κόσμου. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος για συμβιβασμού στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας, καλώντας το Κίεβο να αποδεχτεί προηγουμένως συνεννοήσεις ώστε να υπάρξει πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις. Να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις. Αναμονή τέλος για τους φίλους του Όφη, οι οποίοι θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική χρονιά, η οποία θα έχει την ομάδα να συμμετέχει για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Η παρουσίασή τους θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα τύπου του Παγκριτίου Σταδίου. Στις 8.30 απόψε αναμένεται στο Ηράκλειο η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για τον αγώνα με την Ιταλία την Κυριακή το βράδυ στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με αρκετά καλή εμφάνιση στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ήρθε ισόπαλη 2-2 χθες με τη Σουηδία στη Στοχόλμη. Συνεχίζεται σταθερά ο αγωνιστικός σχεδιασμός του Εργοτέλη για τη νέα αγωνιστική χρονιά, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του και με τον Λεωνάρντο Σένκα. Αποχωρεί από τον ΠΟΑ ο Βρετός με την ομάδα του Ατσελένιου να συζητά με τον Καϊμακαδούρη στην παραμονή του. Στο ΆΚΑ μεταφέρονται οι τελικοί της Basket League με τζάμπολ του δεύτερου αγώνα στις 9 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά των αγώνων, με τους ερυθρόλευκους να ψάχνουν τη δεύτερη νίκη που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Χωρίς τον Σλούκα θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, δίχως τον Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 19 μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.
2: Κρέτα One 102,3.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της, για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
5: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκτητο

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές.

0: Εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το manicure και το pedicure γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
5: Νούμερο 5.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: πες απόψε.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με αντικείμενο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στο νησί που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Δεν είναι σωστό και δεν είναι δίκαιο να ζητάει κάποιος να φιλοξενήσουν άλλοι τους δικούς του εισερχόμενους μετανάστες, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Μέσα Καρτερού όταν ενοικιαζόμενο τετράτροχο όχημα τύπου γουρούνα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δύσβατο σημείο. Τραυματίστηκαν 2 άτομα. Έχουν εντοπιστεί αστοχίες στη μελέτη και ήδη γίνονται παρεμβάσεις αποκατάστασης. Είναι σε εξέλιξη τεχνικές διορθώσεις σε ράμπες και διαβάσεις, ανέφερε στο Creta One 102,3.

0: Γενικά αίθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Peace. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Μαρινάκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Μέσα Καρτερού όταν ενοικιαζόμενο τετράτροχο όχημα τύπου γουρούνα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δύσβατο σημείο. Τραυματίστηκαν 2 άτομα. Έχουν εντοπιστεί αστοχίες στη μελέτη και ήδη γίνονται παρεμβάσεις αποκατάστασης. Είναι σε εξέλιξη τεχνικές διορθώσεις σε ράμπες και διαβάσεις, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου Δημήτρης Πυριδάκης. 40χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του κάνοντας άλμα στο κενό από όροφο του νοσοκομείου Χανίων. Ο πολιτικός χάρτης είναι ρευστός. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ άφησαν κενό που καλύπτεται από νέα σχήματα, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πρώην βουλευτής και πρώην ευρωβουλευτής Σπύρος Δανέλης. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς για τον νέο κύκλο εκδηλώσεων του Νόημα Κρήτη. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 ποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός

0: που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
5: Νούμερο 5.

0: ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδοτήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50

0: ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

σου, το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.

Τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ, μη με ρωτάς. Δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

στο βιογράφικο σου. Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι. Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Beta One 102,3.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πει...

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.